Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας πολύ παλιά πίσω, 110 χρόνια, για να ακούσουμε την ηχογράφηση του περίφημου The Entertainer, τον Scott Joplin. Ήταν 1916. Για τη συνέχεια ήταν η Billie Holiday, που στις 27 Νοεμβρίου του 1933 ξεκινούσε τη δισκογραφική της καριέρα σε ηλικία 18 ετών με το κομμάτι Your Mother, Son in Law με την ορχήστρα του Benny Goodman. Συνεχίζουμε Charlie Parker, Mango Mank από το άλμπουμ The South of the Border του 1952. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Chano Pozzo, την Tindeo, εδώ στην εκτέλεση του James Moody και των Modernists. Μια έκδοση σε δεκάνηση του 1952. Όπως τα έχετε ήδη καταλάβει, κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Afro-Cuban Jazz, συνεχίζοντας με τον Mongo Santa Maria, ίσως ρύθμος Afro-Cubano, στην κλασική του σύνθεση επίσης Afro Blue από το άλμπουμ Yabu 1958.

Ήταν ο George Shearing και το κουιντέτο του 1954 στο Mambo Inn, και θα κλείσουμε το πρώτο μήρο της εκπομπής Jazz Live με, με το περίφημο κομμάτι Manteca του Dizzy Gillespie σε ζωντανή ηχογράφηση στο Newport το 1957. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live. Την έλεγξη έκανε η τραγουδίστρια Dominique Fils-Aimé με το κομμάτι S.A.P.E. Bell από το άλμπουμ My World is the Sun που κυκλοφόρησε το 2025. 10 χρόνια νωρίτερα ο Καμάσι Ουάσιγκτον κυκλοφορούσε το άλμπουμ The Epic από το οποίο ακούμε Change of the Guard. Να κάνουμε και μια μικρή διόρθωση για το πρώτο μέρος. Το Afro Blue του Μόγκο Σάντα Μαρία δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν υπήρχε μάλλον και δεν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Γιαμπού του 1958, αλλά στο επόμενο το άλμπουμ Μόγκο του 1959. Μάλιστα ήταν Μάιος. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού ήταν ένα μήνα νωρίτερα στο άλμπουμ Concert by the Sea, Απρίλιος του 1959, από τον Γκαρτ Τζάντερ. Παρέα βέβαια με τον Μόγκο Σάντα Μαρία.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Amaro Freitas, Encantados, ένα κομμάτι που περιέρχεται στο άλμπουμ του E.E., όπως προφέρονται στην πορτογαλική γλώσσα τα δύο Ύψιλον. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Miles Davis Quintet από το album Working 1958, ακούσαμε το κομμάτι 4. Συνεχίζουμε με Harry Franklin από το album The Skipper 1972, ακούμε Outbreak. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Λικόνιτς, April, για το κλείσιμο του τρίτου ημίρου της εκπομπής Jazz Live από τη ζωντανή ηχογράφηση Live at the Half Note του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 Οάση Δροσιά ΑΕΦΕΜ.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Lab. Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον κορυφαίο ίσως σύγχρονο δεξιοτέχνη

το άλμπουμ East Meets West 1959, ακούμε Λαϊμπεκεί. Από τους πρωτοπόρους δημιουργούς που προσπάθησαν να φέρουν δύο κόσμους διαφορετικούς, τη Δύση με την Ανατολή, σε μια κοινή διαδρομή μέσα από τα μονοπάτια της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Άλλος ένας σπουδαίος ουτίστας, ο Ραμπί Αμπού Καχαλίλ, από το Λίβανο, και το άλμπουμ του Blue Camel του 1992, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ραμπού Αμπού Καμπού. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την απόψινή μας εκπομπή με ένα κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, του Κυριάκου Σφέτσα, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Ένας δημιουργός με μια πολύ δυνατή και πολύ ξεχωριστή σχέση με την τζαζ. Ακούμε το περίφημο Σαμαρίνα στη δικιά του μοναδική εκτέλεση από το άλμπουμ Χωρίς Σύνορα του 1980 μαζί με το In Greek Fusion Orchestra. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

χέρια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Σε ψάχνω στις σταγόνες της βροχής, στον ήχο της σκέπης που πάει.

Και μοιάζεις τόσο μακρινή σαν σύννεφος σαν αστραπή, όπως η φλόγα μιας φωτιάς που σιγοσβήνει. Κι ανοίγει πάλι απ' την αρχή του τέλους.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Έλα μα, ήσουν φως μου στα μακριά, κύριε.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες PetroGen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες PetroGen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: και η μοναξιά.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Τι έγινε ρε φίλε, σκόνη παντού, τρύπες στους τοίχους.
5: Είπα να κάνω ανακαίνιση μόνος μου. YouTube, τρυπάνη, αυτοπεποίθηση και μετά ήρθε η καταστροφή.
4: Κλασικά, και τώρα.
5: Η γυναίκα με κοιτάει λες και πείραξα τα ντουλάπια της κουζίνας. Που τα πείραξα.
4: Άκου. Πάρε το Laerte Deneco. 25 χρόνια εμπειρία, υλικά Knauf, σύγχρονες κατασκευές παντός τύπου σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, θερμοπροσώψεις, εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Δηλαδή, κάνει καλή δουλειά.
4: Φίλε, κάνει σπίτια να μοιάζουν με εξώφυλλο περιοδικού και τις συζύγους να χαμογελούν.
6: Laertis Denecos. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 28410-28901.
4: Laertis Denecos. Γιατί η ανακαίνιση δεν είναι do it yourself.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπολείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Εκεί που λέγαμε, εκεί που ελπίζαμε, εκεί που αδειμονούσαμε, εκεί που θεωρούσαμε ότι πράγματα λιγάκι θα πάνε καλύτερα, νέα ανησυχία από τα ξημερώματα σήμερα, καθώς διαπιστώνουμε ότι πραγματικά σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται έτοιμες να επανεκκινήσουν μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Γεύθαστε και κυρία που επιτέχθηκε πριν από περίπου 3 εβδομάδες, δοκιμάζεται καθημερινά με το επίκεντρο της έντασης να μεταφέρει τα στενά του Ορμούζ. Μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη για το εμπόριο, τα καύσιμα αλλά και την ανάπτυξη. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Fox News περιγράφουν ένα περιβάλλον ταχείας επιδείνωσης. Είμαστε πιο κοντά στην επανέλαξη των μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων από ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες αφού το Ιράν έβαλε των Αμερικανικών πλοίων και στόκευσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σήμερα με πυράβλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ταχύπλοα σκάφη. Οι συγκρούσεις και τα περιστατικά αυξάνονται, δημιουργώντας μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων που μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη σύραξη. Αυτά τώρα γίνονται, αυτά ακούγονται, αυτά καταγράφονται, αυτά ταρακουνούν για μια φορά ακόμα την παγκόσμια οικονομία και ανεβάζουν το πετρέλαιο στον ουρανό. Μας βλέπω να τρέχουμε και να μην φτάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυξήσεις οι οποίες έρχονται και οι οποίες θα είναι πραγματικά ιδιαίτερα πάρα πολύ τσουχτέρες. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα και στις στο εμπόριο είναι ντόμινο. Αν αυξηθεί η μία, τότε παρασύρει και όλες τις υπόλοιπες. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ σε μια ηλιόλουστη Τρίτη. Επιτέλους, η μέρα ξεκίνησε χαμογελαστά, ζεστά και ηλιόλουστα. Και είναι η κυρία Τρίτη που ο μήνας έχει 5. Το 2026. Αγία Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος, το μάτι οδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, στο Ειρηνιό, στη Ειρηνούλα, στην Ρένια, στον Ειρηναίο, στον Εφραίμ, στον Εφραίμι και στην Εφραιμίτσα. Παγκόσμια Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης σήμερα και Διεθνής ημέρα μεών. Ο ήλιος είναι 24 μετά από τις 6, θα δύσει 19 μετά από τις 8 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και από ό,τι έχουν τα πράγματα, πραγματικά η σημερινή μέρα θα είναι πολύ καλή. Καλύτερα από τη χθεσινή, γιατί εχθές είχαμε κάποιες έτσι αναταραχές του καιρού με δόσεις από σύννεφα, κάποιες μικρές μπόρες. Πήγε να χαλαζώσει και χθες λιγάκι ο καιρός, αλλά τα καταφέρει, ήταν πολύ ξαφνική αυτή η νεροποντή με το χαλαζάκι που έπεσε και νομίζω ότι από σήμερα πλέον θα μιλάμε για στεγνές ημέρες, γιατί λίγα σύννεφα θα έχουμε σήμερα στον ουρανό μονάχα. Η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλο το μεσημέρι στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός γυρίζει σε δυτικό νότο-δυτικό και αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε με θερμοκρασία σε 9 η ώρα να είναι στους 21, φανταστείτε, και το μεσημέρι στους 26. Πραγματικά από αύριο θα ζεστάνει λιγάκι ο καιρός και θα μπούμε σε ρυθμούς πιθανόν καλοκαιρινούς, αλλά από ό,τι μας είπε ο Καργασάνης θα έχουμε κάποιες εντάσεις και πάλι το καιρό το επόμενο διάστημα, οπότε μην παίρνουμε και πάρα πολύ θάρρος, να μένουμε ψύχρεμοι και αναλόγως με τον καιρό να συμπεριφερόμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε όλη μέρα, ραδιόφωνο 8 με 10 πάμε αέρα. Η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης, στο 8 με 10 εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υγεία, χαρά και πάνω απ' όλα ελπίζω ότι τα πράγματα, ρε παιδί μου, θα πάνε κάπως καλύτερα. Τώρα θα πείτε ποια πράγματα, ας τα βάλουμε όλα και μακάρι να πάνε τα περισσότερα. Καλημέρα από τους 104,4 μας ακούτε επίγεια, ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα διαδικτυακά μέσα από www.104fm.gr, το πρόγραμμα σταθμού το οποίο το ακούτε και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και iRadio.gr. Επιπλέον μας ακούτε και από Facebook και μας βλέπετε εκεί, ζωντανά στο προφίλ μου, Θάνος Κορομπίλιας. Καλημέρα στη Μαρία την Δρακονάκη από τα Λακόνια που ήδη έστειλε την καλημέρα της. Όπως επίσης, καλημέρα και στη Στέλλα την Πετρακύλη. Καλημέρα Στέλλα, όλη μέρα πραγματικά. Με το ραδιόφωνο παρέα, όλη μέρα. Μόνο καλή μπορεί να εξελιχθεί ότι είναι μαζί ζωντανά και μέσα από το TikTok. Με εικόνα ασφαλώς από το ραδιοθάλαμο. Καλημέρα Ολούθε. Όπως επίσης, καλημέρα ζωντανά και με εικόνα και από το Instagram, όπου είμαστε και εκεί ζωντανά. Στο προφίλ μου, Θάνος Κρομπίλιας Journalism. Καλημέρα με όλους τους τρόπους λοιπόν, καλημέρα με κάθε μέσο, καλημέρα από κάθε μεριά του πλανήτη που μας ακούτε. Ελπίζω και η σημερινή μέρα να είναι σε όλους καλή, τουλάχιστον καλύτερη από τη χθεσινή. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας δείξει ο καιρός και η ροή της σημερινής ημέρας, με την ελπίδα όλων μας ότι το πράγμα θα πάνε κάπως καλύτερα εκεί στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα και από το Μιλωνάκι. Παντοπολείο, Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Καθημερινά οι αγορές μας από το στέκι της πόλης, εκεί όπου κάνουμε τα ψώνια μας ή όπως λέγαμε παλιά τα πουσούνια μας, με ευχάριστη διάθεση, εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους εκεί του Μιλωνάκη και πάνω απ' όλα την διευκόλυνση να έρθουν τα πράγματα στο χώρο μας, να καλέσουμε στο 2841021711 Μιλωνάκης. Και πάμε σούπερ μάρκετ τηλεφωνικά και πάμε σούπερ μάρκετ με μια απλή τηλεφωνική κλίση. Καλούμε 10 αριθμούς και σε λίγα λεπτά τα πράγματα στο χώρο μας με ένα χτύπημα στο κουδούνι. Και ειδικά για τους επαγγελματίες, αυτή η εξυπηρέτηση του delivery πράγματα από προκειωτικά φρούτα, λαχανικά και υπόλοιπες αγορές είναι τεράστια διευκόλυνση και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό λοιπόν και οι επαγγελματίες αγαπούν Μιλωνάκι και καθημερινά κάνουν τις παραγγελίες τους από το κατάστημά του. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Και σήμερα υπομονή, θα έχουμε εκρήξεις στο δρόμο του ΒΟΑΚ Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος. Οπότε οπλιστείτε με παραπάνω υπομονή και βάλτε λίγα λεπτά περισσότερο χρόνο στην διαδρομή σας, όπου και αν θέλετε να πάτε, είτε προς Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο. Φορτώνω με υπομονή και λεπτά, όπως επίσης και οικονομία στο καύσιμο, όχι νεύρα στον γκάζι, γιατί αν τον γκάζι κινείται σε ψηλές στροφές, τότε καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Πάνω από 2 ευρώ σε όλα τα παρατήρια υγρό καυσίμο. Η αμόλυβδη ή απλή. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται με τις πιο συνθετές βενζίνες και τα πιο ενισχυμένα καύσιμα. Χαμούλης τιμές. Οπότε με τη ρέγουλα τον γκάζι, παιδιά. Τον γκάζι με τη ρέγουλα. Πάω αργά γιατί βιάζομαι, λέγανε οι παλιοί. Είχαν απόλυτο δίκιο. 2060 το φθηνότερο καύσιμο στον Άγιο Νικόλαο σήμερα. 2099 το ακριβότερο. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί και πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα πάρα πολύ συνετοί σε ό,τι έξοδο και αν προγραμματίζουμε να κάνουμε. Κάποιοι βέβαια από τώρα προγραμματίζουν και τις διακοπές του καλοκαιριού και τους παραδέχομαι, γιατί τουλάχιστον έχουν μια κάποια αισιοδοξία και προγραμματίζουν από τώρα το χώρο και το χρόνο που θα ξεκουραστούν. Οπότε μαζί τους είμαστε και εμείς και μακάρι να τα καταφέρουν, να τα καταφέρουμε και όλοι μαζί να περάσουμε ένα ευχάριστο, γιατί όχι, καλοκαιράκι. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για να πάμε να πούμε μια καλημέρα.

0: Για μας σήμερα ξεκινάει φυσιολογικά normal όταν ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να ανατέλει, για κάποιους λίγο νωρίτερα, για κάποιους καλημέρα θα αρχίσει λιγάκι αργότερα, έως και πολύ αργότερα, γιατί είναι συνθήκες και δεν είναι δεδομένα, έχουν αλλάξει λιγάκι το ρολόι του χειρός με την προσπάθεια να συντονιστεί και με το βιολογικό ρολόι. Για να δούμε, θα τα καταφέρουνε. Καλά, ο Σπυριδάκης έτσι κι αλλιώς έχει καταφέρει τα πάντα στη ζωή του να τα κάνει έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως τα κουλαντρίζει, οπότε και αυτά μια χαρά θα τα καταφέρει έτσι κι αλλιώς. Του έχουμε μέγιστη εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη και με όλες τις διαθέσεις, χωρίς χαλάζι, κρύο, βοριάδες και τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, τον καλωσορίζουμε και σήμερα στο φιλόξενο αέρα μας εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στήτως για μια ημέρα ακόμα, μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ νομού Λαστείου και νομού Ρεθύμνου. Γεια σου Παντελή Σπυριδάκη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα φίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλα και όλοι όσοι είσαστε συντονισμένοι πολλαπλώς και παραπλεύρος διαδικτυακά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Έχει βγάλει έναν ήλιο, σ' άκουγα από το όλο
0: ρε φίλε, και πραγματικά
1: εδώ. Να, με το συμπάθειο
0: να.
1: Δηλαδή άμα πάει
0: όξο
1: 12 η ώρα πόσο θα γίνει ακόμα.
0: Άστα, αύριο το πρωί λέει 9 η ώρα θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι 25. Και ανεβαίνει αυτό και ανεβαίνει και ανεβαίνει.
1: Είναι σοβαρό, γιατί ναι μεν έχει έναν ήλιο να με το συμπάθειο, αλλά έχει μια ψυχρούλα, δηλαδή είναι ψιλοχαμηλή η θερμοκρασία, καταλαβαίνεις το κρύο. Αύριο, από αύριο θερμαίνεται και έχει πιο αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας και στα ρεθινιώτικα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Καταρχήν, πες μας παρακαλώ πάρα πολύ από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα που έχεις εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο της φιλοξενίας και του καλημέρα, καλησπέρα, καλωσορίσατε. Πώς πάνε τα πράγματα στη νέα σου θέση, στη νέα σου καθημερινή επαφή με τον κόσμο που έχετε για να διακοπάσει στον τόπο μας?
1: Πάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα καλύτερα από ό,τι το περίμενα, γιατί η επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες από όλες τις χώρες που έρχονται. Βλέπεις τα μάτια τους ότι αγαπούν και αναζητούν τα χωριά μας, τα φαγητά μας, προορισμούς, να πώς θα πάνε στη στάση του λεωφορείου για να πάνε σε σημεία αρχαιολογικά μνημεία δικά μας. Που εμείς τα θεωρούμε αυτονοείται και δεδομένα. Αλλά όταν το κουβεντιάζεις για το Αρκάδι, τη Μονή Αρκαδίου ή το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου και τους βλέπεις ότι βγάζουν το πρόγραμμα πώς θα πάνε, λες κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Έχουμε μπροστά στα πόδια μας τόσο αξιόλογα μνημεία και συλλογές αρχαιολογικές που καλό θα είναι και εμείς όταν και αν βρούμε χρόνο να τις ξαναβλέπουμε για να είμαστε περήφανοι. Οπότε πάνε όλα καλά, γιατί ξέρεις κάτι στη νέα δουλειά που λες, ότι έχεις και εσύ την ίδια φιλοσοφία, πιστεύω, ταιριάζουμε και σε αυτό, ότι όπου βρίσκεσαι, αν βρίσκεσαι συνειδητά και έχει να κάνει με εργασιακό χώρο και το αγαπάς, δεν θα χρειαστεί ποτέ να δουλέψει.
0: Όντως, αυτό που λες είναι μια τεράστια αλήθεια και πραγματικά έτσι είναι. Γιατί ακόμα και την εργασία τη βλέπεις με μια μορφή, με ένα στυλ ότι κάνω κάτι, ρε παιδί μου, καλό για μένα που αποδίδει και στους
1: άλλους. Είναι ένα τρόπο άλλους.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι διπλό το καλό. Γιατί όλοι τελικά είναι ικανοποιημένοι και όλα βγαίνουν με ρέγουλο, χωρίς άγχος, χωρίς σκαμπανεβάσματα και χωρίς νεύρο και τοξικότητα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο που είναι συναισθήματα μακριά από εμάς που μας αλωτριώνουν σαν πλάσματα εμάς τους ανθρώπους και μας τρώνε σιγά σιγά και μας φθήρουν και θα καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε. Κατά τα λοιπά, τι λέει το Ρέθυμνος, φαντάζομαι ότι και σας ο καιρός το προηγούμενο διάστημα ήταν ο λίγο ταραχώδης και σας εξέπληξε με τις διαθέσεις του, γιατί φαντάζομαι ότι και κήρυξε αρκετό νεράκι, χαλαζάκι και χιόνια στα ορεινά σας,
1: Τι είναι και ορεινά και στην πηγή έριξε ένα χαλαζάκι ψηλό χθες και κοίταγα από το τζάμ και λέω μωρέ, κάτσε να βάλω τα γυαλιά της θεσμιοποίησης, μπας και δεν βλέπω καλά. Αλλά ήταν κανονικό ολοστρόγγυλο.
0: Αμέ.
1: Για λίγο.
0: Ωραιότατο.
1: Εντάξει, μουλιάσαμε αλλά το θέλαμε. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε καιρικά και για τον τουρισμό και για τα μαγαζιά. Τα τουριστικά μπορεί να τους κάνει χαλάστρα,
0: εντελώς,
1: όπως λέμε
0: εντελώς
1: στην αργό. Αλλά επειδή υπάρχει και το ζήτημα του νερού, της διακοπής του νερού, της έλλειψης του υδάτινου αποθέματος που είχαμε και φοβόμασταν, πολύ πρόσφατα γέμισε το φράγμα για να αισθανθούμε την ανακούφιση και την αγαλίαση. Και δεν το λέμε απλά σαν γεμάτο το φράγμα. Γιατί σαν περιοχές και εμείς και εσείς που έχετε μεγάλη επιβάρυνση από τουριστικό πληθυσμό που είναι σχεδόν διπλάσιος, τριπλάσιος από τον πληθυσμό τον τόπιο. Άρα είναι διπλάσια και τριπλάσια η κατανάλωση τους τέσσερις μήνες. Οπότε και γεμάτο να είναι το φράγμα, η κατανάλωση του δεν είναι ήπια. Οπότε το χρειαζόμαστε.
0: Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι στην χρήση του νερού.
1: Συμφωνάτε, κύριε Κορομπίλια μου.
0: Απολύτως συμφωνάμε. Να κάνουμε χρήση, όχι κατάχρηση, και να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατά τα λοιπά, το μενού σήμερα τι περιλαμβάνει από τα ερεθεμιωτικά, με τι μας έρχεσαι? Βέβαια, θα κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί έχω ανεβάσει στις 11 η ώρα στο φωνή.gr ένα θέμα που είδα από το Νέα Κρήτη, το οποίο πραγματικά με εξόργησε και γι' αυτό το αναδημοσιεύω, με μία νοσηλεύτρια η οποία αποχωρεί από το ΕΣΥ, από τα ΤΕΠ, με αξιοπρέπεια, και καταγγέλει εξουθένωση και εγκατάλειψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποχωρεί από τη δουλειά της. Δηλαδή τα παρατάει η γυναίκα και φεύγει, δεν αντέχει άλλο και αφήνει τη δουλειά της. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνουν οι εργαζόμενοι, τόσο πολύ πιεσμένοι και τόσο πολύ κουρασμένοι και τόσο πολύ πώς να το πει κανείς, δαρμένοι. Φεύγουν.
1: Αποδυναμωμένοι και απογοητευμένοι σε μια δουλειά που έχει να κάνει με την ανθρώπινη διάσωση, με την ανθρώπινη περίθαλψη, αλλά όταν μπαίνει σε μικροπολιτικά παιχνίδια και δεν μπορεί να στελεχωθεί, ξεζουμίζει τους ανθρώπους. Και φαντάζω ότι αυτή είναι μια περίπτωση μιας γυναίκας, Θάνο, φίλες και φίλοι, η οποία θεωρείται ότι είχε και μια αυτοδιάθεση στη διαχείριση, δηλαδή να φύγει με αξιοπρέπεια, να το δημοσιεύσει και να πει εγώ σταματάω εδώ. Υπάρχουν και άλλοι που είναι σε σημείο απόγνωσης, που έχουν σπίτια, έχουν υποχρεώσεις, και είναι με τον τοίχο στην πλάτη και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε αυτή την αποχώρηση. Εμείς σαν πολίτες στο Ρέθυμνο που πηγαίνουμε όποτε έχουμε χρειαστεί εμείς, η οικογένειά μας ή τα μέλη της, τακτικά στο νοσοκομείο ή σαν δημοσιογράφοι για τις επαφές που χρειάζεται στις ανάγκες του ρεπορτάζ, θα έχουμε διαρκή εικόνα για το γεγονός αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι είναι, το πράγμα είναι χειρότερο από το χειρότερο. Δεν είναι ότι έχει μείνει υποστελεχωμένο και σε αποψήλωση το προσωπικό όπως ήταν. Είναι κάθε φορά χειρότερα. Και τώρα θα έρθει και ο τουρισμός και θα πηγαίνουν οι άνθρωποι και δεν θα ξέρουν ποιο να σώσουν, ποιο να αφήσουν, τι να κάνουν.
0: Καταρχήν πώς θα πηγαίνουν και πού θα πηγαίνουν, που οι δρόμοι της Κρήτης είναι στο μαύρο του στο χάλι.
1: Θα πρέπει να λιτοθυμίσουν στους διαδρόμους για να μην κατηγορηθούν ότι δεν είναι εντάξει το καθήκον τους.
0: Όντως.
1: Αυτή δεν είναι πραγματικότητα.
0: Και την ίδια στιγμή ο Υπουργός Υγείας ανακαλύπτει ένα δημοσίευμα πριν που έγινε πέρυσι για να το επισυνάψει και να επιτεθεί στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, τον Γιώργο Νικολάου, ότι φέτος διαμαρτύρονται για το στολίσκο της ελευθερίας που έχει φύγει στα δικά μας τα ύδατα εδώ πέρα, και ότι ενισχύουν και διαμορφώνουν μια κατάσταση τέτοια που πιέζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν δουλεύουν παρά μόνο βγάζουν ανακοινώσεις, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Το διέψευσε και μέσα στις εκπομπές και ο κ. Μαμασάκης χθες εδώ το πρωί, με την ηγεσία λοιπόν του Υπουργείου Υγείας να ψάχνει να βρει τι πατήματα για να εκφραστεί κατά του συνδικαλισμού. Και εκεί είναι η αγωνία που έχουν και αυτοί εκεί στα γραφεία και οι συνεργάτες του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και ο ίδιος βέβαια, το πώς θα βγάλουν στην Σέντρα ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών σωματείων των εργαζομένων, χωρίς να σχήσουν το κεφάλι και να εργαστούν πυρετοδός και με αγωνία και με υδρότα και με σύνεση και με πραγματική αποδοτική εξέλιξη στα θέματα του Εθνικού Σύστηματος Υγείας, που είναι πάμπολα σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και όχι μόνο. Δυστυχώς. Αλλά
1: πολλές φορές, Θάνο, η πιο αποστομωτική απάντηση έρχεται από τη σάτυρα που κάνουν οι απλοί πολίτες οι καθημερινοί μέσα από τα social τους. Έτυχε τώρα το πρωί να διαβάσω ένα τέτοιο σατυρικό χιουμοριστικό, το οποίο όμως αφήνει το στίγμα του σχετικά με τον Υπουργό Υγείας. Έλεγε ένας κύριος, έλεγε στο γιο του, όχι στο γιο του, σε συνάδελφό του, συνομήλικη ήταν, είσαι καλός στα μαθηματικά εσύ? Λέει ναι, πες με ένα νούμερο. Άδωνης Γεωργιάδης. Το οποίο το λέμε καλοπροαίρετα, το λέμε πιο πολύ για να αποφορτήσουμε όλη αυτή τη βαριά συζήτηση και την πραγματικότητα στην υγεία που δεν βελτιώνεται ποτέ. Πορολογούμαστε, περιμένουμε, συγκρίνουμε με ευρωπαϊκά κράτη και χώρες και τελικά μένουμε σαν απορριμμένοι να μην μπορούμε να απαντήσουμε γιατί.
0: Τελικά,
1: γιατί
0: το νούμερο αυτό το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. το συνειδητοποιήσει και οθούμαστε όλο και πιο ακριβότερα. Τέλος πάντων όμως, ας γλυκάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, ας πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η μέρα ξεκινάει και συνεχίζει και ολοκληρώνεται με μια περασιά από την πλατεία του Αγίου Νικολάου που τη συναντούμε.
1: Μήλο.
0: Πλατεία Νεάπολης τη συναντούμε.
1: Μήλο.
0: Στα χτέλ του Αγίου Νικολάου, στο μεγάλο αυτό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, τι συναντούμε.
1: Αχ, μήλο μου, μήλο μου.
0: Μήλα μου για μήλο, πώς το λέγαμε παλιά στο αναγνωστικό του δημοτικού. Μήλα
1: να ένα μήλο.
0: Λόλα να ένα μήλο. Να λοιπόν.
1: Μήλο.
0: Λοιπόν, σε τρία σημεία στο Μεραμπέλο, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολου και χτέλ Αγίου Νικολάου. Τα μήλο είναι εκεί, ρε παιδί μου, και όπου, αν και έχει περάσει το Πάσχα, αυτά τα καλτσούνια τα πασχαλιάτικα είναι, ρε φιλέ, δεν παίζονται. Τα παίρνει όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο μυρίζει ο Άγιος Νικόλαος καλτσούνια εκεί στο κεντρικό των Μήλων που είναι και το εργαστήριο, και είναι μια μυρωδιά που θες να τη βγει και σε κολόνια. Τη βάζεις το βράδυ και να βγαίνεις σε παιδί, να μυρίζει όλο ο κόσμο και να συλλογουρεύεται. Δηλαδή είναι μια μυρωδιά που σου
1: φτιάχνει.
0: Ναι, είναι, ναι, καψούρα είναι. Καψούρα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θα σφέρω και καλτσούνια από το Μήλο για να τα απολαμβάνεις με το πρωινό σου καφεδάκι, αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη, και βέβαια τα παγωτά του Μήλο, τώρα που είναι ο καιρός ζεστός και σε δοξίζουν
1: γεύσεις,
0: άπειρες γεύσεις. Άπειρες.
1: Μία θα μου λες κατά φορά.
0: Λοιπόν, μία καινούργια γεύση είναι αυτή η οποία έχει βγει τώρα τελευταία με το παγωτό, το σοκολάτα, και μέσα έχει, πώς θέλουν εκείνα τα φρούτα, όχι βύσινο, ούτε κεράσι, ένα άλλο κόκκινο.
1: Κράμπερι,
0: ένα,
1: πώς το λένε.
0: Και κράμπερι, αλλά ένα φρούτο έτσι σιδοπιαστό, κόκκινο, ζουμερό, που κάνει, ρε παιδί μου, μία γεύση που σε...
1: Κεράσι.
0: Όχι, ούτε κεράσι, ούτε βύσινο, κάτι άλλο είναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Κοίτα που θα με κάνει να λυσάξω, ναι, τώρα να κλείσουμε, ναι, ναι. Να μπω στο Facebook να δω
0: δες
1: τα παγωτά.
0: Είναι μπουκιά και κόλαση, είναι μπουκιά και...
1: Δηλαδή το δαγκώνεις. Και σκάει και το από μέσα το φρούτο και κομματάκια.
0: Είναι σε στήρι μαρμελάδα το φρούτο, δηλαδή είναι κομμένο ήδη και λιωμένο ήδη. Δεν κάνει τον κόπο να το δαγκώσει. Απλά το γλύβει με τη γλώσσα μέσα και το βάζει ανάμεσα γλώσσα και ουρανίσκο μέχρι να εξαφανιστεί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο μαρμπέδι μου και έχει φύγει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή μιλάμε ότι μήλο και τελείωσε. Ο μήλο και γεια σα και χαρά σα και αέρα στα πανιά. Λοιπόν, παντό
1: Σπυρδάκι. Μαρμελάδα, λέει.
0: Έτσι κομμένα χοντρά κομμάτι, ναι, και σοκολάτα. Σοκολατάκι θα πάρετε. Λοιπόν, σήκω, κάτσε στον καναπέ σου εκεί στο χώρο σου, πάρε μία ανάσα, πιες δύο τζούρες καφέ, είναι και 32, πάει και 33, να ακούσουμε τις διαφημισούλες και να επιστρέψουμε μέσα μετά, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από τα Ραθμιώτικα και σήμερα. Παντελής Σπυριδάκη, σε αναμονή, τα λέμε και πάλι σε μερικά λεπτά. Ξεκουράσου και
1: μην ξεχάσετε
0: Μήλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Είμαι ψηλή, περίπου 2 μέτρα. Λεπτή, κομψή, βαφούμαι συχνά. Είμαι πολύ ανθεκτική και έχω βρει τον μάστορά μου. Είμαι η γυψοσανίδα και είναι ο Λαέρτης Δενέκος.
3: Τοποθετήσεις σύγχρονων συστημάτων ξηράς δόμησης, θερμοπροσώψεων Knauf, αλλά και κάθε είδους κατασκευές με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
2: Λαέρτης Δενέκος. Εργασίες για μια ζωή. Από το έμπειρο προσωπικό μας, με τη σφραγίδα της Knauf και την πιστοποίησή του στο εργασιακό πρότυπο της TUV Ελλάς. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με συνέπεια και ταχύτητα.
3: Λαέρτης Δενέκος. Πάνω από 20 χρόνια, ο μάστορας στην ξηρά δόμηση. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 28410-82-922.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες στο Μήλο
9: Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Μήλο Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές.

0: ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Μήλο Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Μακάρι να το φέρει ο Ακύλας, μακάρι να πάει η Ελλάδα καλά. Εμείς αυτό που φέρουμε κάθε Τρίτη πρωί είναι μια επικοινωνία που δεν υπάρχει άλλη. Μια επικοινωνία με το πιο πέρα νομό της Κρήτης, το Ρεθεμιώτικο, γιατί εκεί στο τιμόνι δεν είναι ο Ακύλας, είναι ο Παντελής Πυριδάκης που είτε πάρει Eurovision είτε δεν πάρει. Για μας παραμένει πάντα το νούμερο 1 και το δεκάρι που δίνουμε κάθε Τρίτη πρωί στη δική μας ψηφοφορία, εδώ στη δική μας έτσι προσπάθεια για επικοινωνία. Γεια σου, ρε Παντελάκο, ακόμα εκεί είσαι.
1: Βεβαίως, εδώ είμαι και σας ακούω και σας χαίρομαι. Είστε η καλύτερη παρέα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και από εμάς έχετε καθημερινό δωδεκάρι. Μπορεί να μην βγαίνει στον αέρα κάθε μέρα, αλλά μια ψηλή τη ρίχνω να ακούω, να δω τι λέει το παρέα.

0: Άκη, τα ωραία. Αέρα. Τα θέλω να παίρνω την τζούρα μου, ρε παιδί.
1: Τα αυθόρμητα πολύ μου αρέσουν αυτά τα πολύ. Μεταξύ μα, γιατί δείχνουν, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει καμία διάθεση να αυτό έτσι επασφαλιστούμε και να αυτοομιλωθούμε.
0: Γιατί εσύ το πα στο χιούμορ. Mm-hmm. Αλλά επειδή με ρωτάνε πολλοί και φίλοι που ακούνε. Φίλοι από την Κύπρο, παλιοί συνάδελφοι μου, ζωγράφοι που είχαμε σπουδάσει μαζί. Φίλοι από τη Θεσσαλονίκη που ακούνε διαδικτυακά, από την Πάτρα, από τα Χανιά. Μου λένε, ρε, εσύ είναι το Θάνο, τι γίνεται. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι η χημεία. Επειδή υπάρχει
1: αυτό
0: χημεία
1: ακριβώς,
0: με τον Θάνο και από τις δύο πλευρές, ο ένας κόβει, ο άλλος γράφει, εμείς δεν το συνειδητοποιούμε τι βγαίνει στον αέρα. Απλά έχουμε τις πληροφορίες μας, έχουμε το ρεπορτάζ, λέει το δικό του σχόλιο, συμπληρώνω κι εγώ, αλλά το αποτέλεσμα συνολικά έχει να κάνει πολύ με τη χημεία δύο
1: ανθρώπων. Αυτό ακριβώς και ότι συνυπάρχουμε τόσα χρόνια και συντονισμένοι στερεοφωνικά με το φωτάκι των FM να ανάβει καμπάνα τόσα πολλά χρόνια. Και βέβαια βοηθάει σε αυτό όχι μόνο ο φιλόξενος σταθμός που βρισκόμαστε τώρα και η εφράδια και η μεγαλοκαρδία και η ευγένεια του Γιώργη του Τουδάκη, να πούμε του παππού, να του πούμε και αυτήν μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είδες. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία με έχει κεράσει ο Τουδάκης δύο φορές στο ξεκάρφωτο και προχθές μου έφερε μια σπανακόπιτα. Χριστέ μου, καλοσύνη. Ναι.
0: Φαντάσου πόσο μάθος της κάνει τη ζωή που σου λέει κάτσε να τον κεράσω κάτι γιατί θα τον μπουκώσω, το όνομα.
1: Να τον μπουκώσω να σκάσει να μην λέει, ε. Έτσι είναι και αυτό, μια λύση, μια τακτική. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
0: Πανακόπιτα, φίλε, είναι ναι, ωραία
1: ναι,
0: η
1: πανακόπιτα. Ναι, έχει από,
0: δηλαδή, δεν
1: από
0: είναι...
1: καλό μαγαζί.
0: Δεν είναι
1: αυτή η Θεσσαλονίκη,
0: δεν σε ξεπέταξε.
1: Ναι, μπαμπάσικη.
0: Σπανακοτηροκούμπο που
1: ναι,
0: είναι...
1: Φίλε.
0: Τίμια.
1: Έτσι. Δύο μέρες είχα χορτάσει μετά από την έφαγα. Είμαστε εδώ και βέβαια δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας ο Τζόρτζης. Αλλά πριν πούμε για τον Τζόρτζη, και έβαλα και τον Ακύλα να τον ακούσουμε έτσι για να πάρουμε λίγο πιο Eurovision φάση. Πώς το βλέπεις φέτος τον Ακύλα, θα τα πάει καλά.
0: Κοίταξε, έχει πολλά στοιχεία που για να μην πάει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη συμμετοχή μετά από χρόνια της Ελλάδας που δεν έχει διχάσει. Πρώτον, γιατί έχει ένα πολύ συγχρόνο ήχο.
1: Μα βγήκε
0: ένα πολύ
1: της νεολαίας
0: και το
1: δίσημο
0: και το σκουφί και την ευγενειά του, γιατί δεν το κάνει με υπερβολή. Το κάνει με έναν τρόπο που δείχνει ότι ναι, μεν έχω εγώ αυτό το στυλ, αλλά ξέρω και να μιλήσω και να σεβαστώ στους διαφωνούν.
1: Ασφαλώς,
0: και το άλλο
1: ασφαλώς.
0: Ότι δεν είναι από την καθαρή μουσική το μουσικό στερέωμα. Mm-hmm. Είναι από τους νέους καλλιτέχνες οι οποίοι παλεύουν. Σε συνέντευξή του τωρινή ο ίδιος προς τιμή του είπε ότι αν δεν έδινε η ΕΡ το βήμα σε εμάς τους καινούριους τους μουσικούς που προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε με το πλατή κοινό, που θα ήμουν τώρα, θα ήμουν σε ένα μαγαζί και θα δούλευα για να θα έκανα κρέπες.
1: Ναι, ή να βγάλω να πάω για σεζόν και μετά την ελεύθερη ώρα θα πήγαινα να τραγουδάω στους δρόμους και στα σοκάκια.
0: Έχει όλα τα πόντα για να πιάσει το vibe της Ευρώπης και να πετύχει.
1: Μια χαρά. Μακάρι να τα πάει καλά και γενικότερα οι νέοι καλλιτέχνες να βρουν τρόπο επικοινωνία και έκφραση και μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Γιατί η ειδική τηλεόραση τους έχει γυρίσει την πλάτη έτσι κι αλλιώς. Γιατί εκεί πάνε μόνο τα υψηλά νούμερα και τα άλλου τύπου νούμερα που μας τα ταλαιπωρούν και εμάς.
0: Είναι στο σε υψηλή κατάταξη. Ακόμα και τώρα, βάσει των συστηματικών, είναι σε υψηλή κατάταξη.
1: Μακάρι να πάει καλά. Εδώ είναι όμως ο Τζόρτζης που είναι πάντα πρώτος στην κατάταξη των επιλογών μας για ό,τι και αν χρειαζόμαστε. Μηχανήματα εργαλεία σερβις Μανώλης Τζόρτζης. Πια ως 32, προείχε το λαγί Νικολάου και τύρε φίλε τώρα το καλοκαίρι. Θέλεις με το γεγονός ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, ο κήπος σου, η αυλή σου, το κυπούλι σου να είναι τακτοποιημένα και να έχεις απλώς και ένα λάστιχο, Θεέ μου φίλε, αν κάτι προκύψει, να το καταβρέξεις για να μην έχουμε απρόπτωτα. Οπότε ο Μανώλης Τζόρτζης και για πιεστικά και για λάστα και για θαμνοκοπτικά και για ψαλίδια που κουρεύεις τα πάντα και για μαρκούσια ψηλής πίεσης και για φιάλες υγραρίου για τους επαγγελματίες για τις κουζίνες και δεν σταματάς να φορτώνεις πράγματα στον Τζόρτζη γιατί ξέρεις ότι όταν πας θα το βρεις εκεί ντελόγο, θα το πάρεις και θα πεις γεια.
0: Και βέβαια και πολύ ωραία μπάρμπεκιου, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Βέβαια,
0: αυτή η λιακάδα τώρα σε γαργαλάει να
1: μην. Ναι.
0: Και να βγεις έξω να βάλεις τα κάρβουνα, να βάλεις πάνω.
1: Να τα ανάψω ή να μην τα ανάψω. Σωστά.
0: Να
1: πάθε
0: τον μπρίζολα και να γίνει χαμός.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας και στον Κώστα το Γκαρουπαλάκι εδώ στο Facebook. Στην την καλημέρα, η Μαρία Δρακονάκη επίσης. Η Γιάννα Δρακονάκη, καλημέρα πέρα ως πέρα. Χρόνια πολλά και καλά στις εορτάζοντες και στους εορτάζοντες Αγίας Ειρήνης και Αγίου Εφραίμ. Η Αγία Ειρήνη, τα προστάτητα της ελληνικής χωροφυλακής. Και σήμερα τη Κυπριακή Αστυνομία, μας λέει η Γιάννη Δρακονάκη. Ευχαριστούμε, Γιάννα, για την ενημέρωση. Η Πενελόπη Κατουζονάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη, κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες. Επίσης, αγαπητή Πενελόπη, καλημέρα και σε σένα. Ο Αέρας καλά καρτίζει, Νελούντα, μας ενημερώνει η Γιάννη Δρακονάκη που εργάζεται σε ξενοδοχείο της Νελούντας. Μακάρι να είναι ούριος ο άνεμος τουλάχιστον, Γιάννα μου, και να μην έχουμε άλλα απρόβλεπτα.
0: Και εδώ φυσάει λίγο.
1: Έχουμε αεράκι αυτό το οποίο παραμένει και μας δροσίζει με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, Παντελής Πυρδάκης από το Ρέθυμνο με όλη την επικαιρότητα στη διάθεσή του και έχει επιλέξει να μας μεταφέρει 2-3 νέα με έμφαση, παρακαλώ πάρα πολύ, σε όλα όσα αφορούν. Να πεις 14. Πάμε.
0: Γι' αυτό σε αγαπάω. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πλέον είναι η μέρα η σημερινή που γίνεται η εκδίκαση. Μιλάμε για τη χάραξη και για τις απαλλατριώσεις των ανθρώπων, των ρεθυμνιωτών που εκφράζουν έντονη ανησυχία και έκαναν και συνάντηση και σύσταση συλλόγου ίδρυσαν, περισσότερα από 100 κάτοικοι. Πάντως σήμερα 3η 5 Μαΐου, Θάνο, φίλες και φίλοι, εκδικάζεται η προσφυγή του Δημοσίου για δικαίωμα άμεσης εγκατάστασης του εργολάβου στα απαλλατριωμένα ακίνητα πριν τον οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων. Κυριακή 3 Μαΐου συναντήθηκαν οι φυγόμενοι, έκαναν την ιδρυτική συνέλευση του Συλλόγου Κατοίκων και Ιδιοκτητών του Ανατολικού Ρεθύμνου, περισσότεροι από 100 κάτοικοι, οι οποίοι τι λένε. Λένε ότι μιλάνε για το κομμάτι αυτό, το επιχείρημά τους είναι ότι με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ η απόσταση που υπάρχει τώρα είναι 9,9 χιλιόμετρα και διασχίζεται σε 8 λεπτά με το αυτοκίνητο. Η προμελέτη για τη νέα χάραξη θα διαμορφώσει μια νέα χάραξη η οποία από τα 9,9 χιλιόμετρα την μεγαλώνει στα 10,6 χιλιόμετρα. Αν προσθέσουμε και τα βαριά τεχνικά έργα μήκους 4,5 χιλιόμετρων, μιλάμε ότι λένε κάτι και ότι θα γίνει η περιοχή ένα κανονικό σουρωτήρι, κόβοντας διαμπερός τον αρχαιολογικό χώρο Σφακάκι Παγκαλοχώρη και τη ζώνη αρχαιολογικού χώρου Σταυρωμένου Χαμαλεύρη. Και επί της ουσίας αυτό που λένε και αναρωτιόνται είναι μήπως ανάμεσα στα μυσήρια και στη σκαλέτα υπάρχει οροσειρά της Πίνδου. Όχι βέβαια. Τα παραπάνω σχεδιάζονται στο πιο παιδινό τμήμα του νομού μας και μιλάμε για τεχνικά παράλογα πράγματα. Πάντως, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα και ήπια, γιατί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση, οι ίδιοι οι κάτοικοι το λένε αυτό, με αυτό κλείνουνε και εγώ νομίζω ότι αν το αποκωδικοποιήσουμε είναι και λίγο σαν να στέλνουν προειδοποιητικό σήμα σε αυτούς που τους απειλούν. Ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση για δημιουργία του συλλόγου και των δίκαιων διεκδικήσεων, πέσανε πάνω μας διάφοροι και πολύ επιθετικά, ας μην αναφερθούν ονόματα για την ώρα. Αυτός ο δρόμος χαράχτηκε πολιτικά και οι όποιες βαριές επιπτώσεις του πολιτικά αντιμετωπίζονται.
1: Όντως, υπάρχουν ζητήματα γενικότερα.
0: Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό.
1: Σε πάρα πολλά σημεία του νησιού που το αντιλαμβανόμαστε τώρα, γιατί δείχνει ότι και η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη κυκλοφορία περνάει από τα σημεία που είναι σε εξέλιξη το έργο και δει που αυτή αυξάνεται μέρα με την ημέρα τώρα για την νέα τουριστική περίοδο. Αλλή μόνο μας έχουμε να τραβήξουμε τα μύρια όσα. Είχαμε και μια καραμπόλα το πρωί στο Ηράκλειο, που είναι και εκεί στα στενά κτλ. Οπότε, παιδιά, υπομονή και ψυχραιμία. Πάω αργά γιατί βιάζομαι.
0: Ακριβώς. Τώρα το επόμενο θέμα που έχει να κάνει την τουριστική σεζόν έγινε στη λογοδοσία του Δήμου Ρεθύμνης, όπου η κυρία Κουτσαλεδάκη, η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, έφυξε το θέμα του κυκλοφοριακού. Ο κύριος Μαλάς από την πλευρά του Δήμου είπε ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με κάποιους χώρους, προσπαθούν να απελευθερώσουν για να δοθούν καινούργιες θέσεις στάθμευσης. Και όταν τον ρώτησε για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, που γίνεται πλέον χήμα στην παραλιακή πάνω διακόπτοντας την κυκλοφορία για αρκετή ώρα, αναγνώρισε ο κύριος Μαλάς ότι υπάρχει πρόβλημα και ακόμα δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης και από την πλευρά του, από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης τον κατηγόρησε για γενικόλογη απάντηση. Τώρα και ο Νίκος Δερεδάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, από την ίζωνος αντιπολίτευση της παράταξης της κύριας Κουσταλεδάκη, είπε ότι επικαλείται τη μελέτη Βλαστού ότι προέβλεπε αναπλάσεις οι οποίες και εξελίσσονται από το 2005, χωρίς όμως να συνοδεύονται από το πρώτο μέλος της μελέτης που αφορούσε διανοίξεις οδών και την κατασκευή περιφερειακού δρόμου. Παρούσα, για να το κλείσουμε αυτό, ήταν και η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, η κυρία Μανολίτση, η οποία έκανε ειδική αναφορά στο περιφερειακό δρόμο και στον ΒΟΑΚ που φυσικά άραξε καινούρια, αλλά ολοκληρώνοντας η κυρία Κουτσαλεδάκη είπε ότι δεν διαφαίνεται λύση που να μπορεί να θεραπεύσει άμεσα, στο άμεσο μέλλον, ξεκινάει η σεζόν τώρα, το πρόβλημα της στάθμευσης θα δημιουργηθεί και θα υπάρξει πάλι συμφόρηση και ταλαιπωρία των πολιτών και των επισκεπτών.
1: Μάλιστα. Μακάρι να λυθεί με τρόπο παραγωγικό και αποδοτικό για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κάτοικους και το θέμα αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμείς την ευχή τη δίνουμε και είναι, η ευχή είναι καλοπέρα τώρα και, είναι, και θα ξετελέψουν, είναι δική τους ιστορία.
0: Αυτό
1: να τα ακούνε και κάποιοι άλλοι και μπροστά εδώ τα δικά μας τα μέρη αυτά για το θέμα της διαχείρισης του κοινόχρησης του χώρου και της στάθμευσης και της ευρύτερης λειτουργίας της πόλης, να τα ακούνε και εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλο αυτά, γιατί το έχουμε αφήσει στον αυτόματο πάλι, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όταν αφήνεις, υποβαθμίζεις και το τουριστικό σου προϊόν, και να σου πω και κάτι. Μόνοι τους, αυτοί που τα αφήνουν, αποδομούν την δυνατότητα που έχει αυτοδιοίκηση να δίνει λύσεις και όχι να διωγγώνει προβλήματα ή να σφυρίζει κλέφτικα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι να βγάζουμε μόνο φωτογραφίες όταν έρχεται το τάδε υπουργικό στέλεχος και να πηγαίνουμε και να τις υποδεχόμαστε και να κάνουμε δηλώσεις. Ανάποδα το κάνανε παλιά οι υπουργοί.
1: Εδώ εμείς βγάζουμε
0: φωτο... Ξεκινούσαν από το να ευεργετούν την τοπική κοινωνία, να τις δίνουν λύσεις, και στο τέλος, για να ευεργετεί την τοπική κοινωνία και να εξασφαλίζεται λύσεις, να φωτογραφίζονται με τα μέλη της κυβέρνησης.
1: Εδώ εμείς βγάζουμε φωτογραφία χωρίς να έρθουν κάποιοι υπουργοί. Απλά βγάζουμε φωτογραφία γιατί μας αρέσει να φωτογραφιζόμαστε στο κάθε τι και στο κάθε θέμα και με κάθε αφορμή. Τέλος πάντων, πάμε στο πρώτο τελευταίο ή τελευταίο.
0: Σιωπή,
1: μην πιάσει εκεί που δεν παίρνουν. Λοιπόν, για πάμε, προχωράμε. Είναι και 57.
0: Τελευταίο θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι συζητάμε από πέρυσι για το γεγονός ότι ανοίγει για πρώτη φορά το κουρταλιώτικο φαράγγι με αντίτιμο. Άνοιξε 1η Μάη. 31 Οκτωβρίου, ωράριο λειτουργίας 9 με 7 το απόγευμα.
1: Τέλεια.
0: Και το εισιτήριο ανέρχεται σε 5 ευρώ το άτομο, ενώ εξαιρούνται από την καταβολή αντίτιμου οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Βασιλείου και των όμορων δήμων, οι ανήλικοι κάτω των 18, ηλικιωμένοι των 65, αμαία και συνοδοί τους, άνεργοι και πολίτεκνοι. Τώρα να πούμε ότι αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια το φαράκι του Κουρταλιώτη, ένα τοπόσιμο του νότιου Ρεθύμνου, συγκεντρώνει ημερησίως, τώρα λέμε έτσι, σε ημερήσια βάση, περί τους 1000 επισκέπτες.
1: Μα δεν μου λες, τώρα προχωράς και μιλάς, γιατί έχουμε ένα διαρκή θόρυβο στην επικοινωνία μας. Ένα χρούτσου.
0: Όχι.
1: Τι κάνεις?
0: Φτάει λίγο και προσπαθώ να κάτσω κόντρα στον άνεμο.
1: Ωραία.
0: Τώρα έκατσα πλάτη.
1: Βάλε κράνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να με ακούτε πιο καθαρά.
1: Ναι, ευτυχώς, ναι. Εσύ το φαράκι το έχεις περάσει, το κουρσαλιώτικο?
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ωραίο?
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Μπράβο.
0: Αν το κάνεις και με ωραία παρέα, να κουβεντιάζεται και να μαγεύεσαι και από το τοπίο και από τα σημεία, είναι άλλη εμπειρία.
1: Όταν πας στη φύση, δεν κουβεντιάζεις, γιατί ενοχλείς τη φύση. Απλά περπατάς και αν θες να πεις κάτι με τον συνάνθρωπο με τον οποίο έχεις πάει για να το περάσεις, το λες ψιθυριστά. Δεν ενοχλείς τη φύση. Η φύση δεν είναι για αυτό. Αν δεν με
0: χριστιανέ μου, θα το βγάλω εγώ μούγκα στη στρούγκα για να μην ενοχλείται η φύση.
1: Ψιθυριστά.
0: Ψιθυριστά.
1: Να μην ξεπερνάει
0: η φωνή σου. Να μην μετράει την ένταση.
1: Να μην ξεπερνάει η φωνή σου το θρόισμα των φύλων και των λουλουδιών και το ήχο του ριακίου που διανύει το φαράγγι. Ψιθυριστά.
0: Εντάξει, κοροβίλια.
1: Λοιπόν, μας περιμένει τώρα τα πάθη της κουζίνας. Μας περιμένει ο δικός μας ο η δικιά μας η βουνοκορφή να την ανεβούμε με τη, με, όχι σταυρό να κουβαλάμε πάνω μας, ένα τσικάλι τεράστιο με γεύσεις τις οποίες θα μας περιγράψει τώρα με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να ειδοποιήσουμε όλους όσους κάνουν διατροφή ή όλους όσους κάνουν δίαιτα ή έχουν μπει σε μια φάση να κόψουν τα πολλά πολλά, να απομακρυνθούν τώρα από τα ραδιόφωνά τους, γιατί επίκειται σεισμός, καταποντισμός γεύσεων και απολαύσεων με τον Παντελή Σπυριδάκη να εκφωνεί σαν να είναι ο ίδιος μέσα στο κατσαρολικό.
0: Εγώ ο Κακομοίρης τα εκφωνώ κανονικά, όπως όταν τα βλέπω, ναι, τα λιγουρεύομαι, ναι. Όπως όλος ο κόσμος που σου λέει κοίτα εκεί κάτι ωραία και μπαμπάκια, μικρά μικρά γουστόζικα και μοσχομυροδάτα, πρέπει να έχουν και μεικτό κυμά αρνίσιο και μοσχαρίσιο και να έχουν τόσο έντονη μυρωδιά. Δηλαδή αυτά που κουβεντιάζεις.
1: Τι κουβεντιάζεις βρε σατανά, τι κουβεντιάζεις.
0: Θάνο, ξέρεις τι θα πάμε σήμερα.
1: Αυτά δεν κουβεντιάζονται. Αυτά απλά τα ζεις και τα απολαμβάνεις.
0: Αυτά δεν κουβεντιάζονται. Αυτά πυρηνιάζονται.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, χρωμοναστήρι, ταβέρνα, αθυβολές.
1: Όπα.
0: Σπιτικό, μιλάμε για ένα πέτρινο με αυλή, με μιλόπετρα μέσα, τις ξύλινες καρέκλες, σαν να μπαίνεις στην αυλή ενός παλιού αρχοντικού, με πέτρινη αυλή κάτω. Και τραπεζάκια, τα παλιά, τα ωραία με τις ξύλινες καρέκλες και σου μυρίζει από παντού μαμαδίστικο φαγητό. Δεν αισθάνεσαι ότι έχεις μπει σε χώρο εστίασης. Μιλάμε για πολύ φιλικό και οικείο περιβάλλον και ουσιαστικά εκεί η Μάγδα μαγειρεύει γιατί θέλει να κάνει τον κόσμο που πάει να αισθανθεί σαν το σπίτι του. Είναι ένα περιποιημένο μέρος, ό,τι τρώνε όλοι λένε ότι είναι πεντανόστιμο. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα θα πάμε να σου πω, έχω σημειώσει τα πιάτα που πρέπει να βάλετε στη μέση για να τα δοκιμάσετε όλα, για να μην φύγετε εκεί πέρα και δεν έχετε φάει τις πεσίλτε από τις αθυβολές.
1: Από όσα έχει σημειώσει, πες μας μόνο δύο.
0: Θα βάλεις στη μέση μια παγωμένη μπύρα πράσινη να υδρώνει και να τρέχουν οι σταγόνες απ' έξω από το μπουκάλι το γυάλινο. Εντάξει.
1: Γιατί πράσινη, εγώ με τις Amstel. Η Amstel είναι...
0: Βάλε Amstel εσύ.
1: Καφέ.
0: Βάλε καφέ.
1: Έτσι.
0: Βάλε
1: έτσι.
0: Καφέ.
1: Άμστελ να είναι και ότι.
0: Ό,τι βάλει, ναι. Πάει.
1: Εντάξει.
0: Okay. Από δίπλα θα βάλουμε ένα πιατάκι με το θρυλικό κουνελάκι στη φάδο και τα χοντρά κρεμμύδια που είναι έτσι λίγο λιωσμένα μέσα στη σαλτσούλα που το παίρνεις μαζί με το κουνελάκι και πραγματικά δεν ξέρεις γιατί μου γκρίζεις και λες Παναγία μου, ποια γεύση μου έρχεται, της σάλτσας, της κανέλας που δεν σ' αρέσει, της ντομάτας, του κρεμμυδιού ή του κρέατος από το κουνελάκι. Από δίπλα Θάνο πρέπει πάση θυσία να έχετε τον υπερμεζέ. Τον υπερμεζέ από τις αθυβολές που είναι ποιος. Το κρασάτο σηκωτάκι. Και πιο δίπλα κολοκυθανθούς με γέμιση από ντόπιο τυρί. Και από κάτω, από τις κολοκυθανθούς, ένα μικρό πιατάκι με λουκάνικα χαραγμένα με το μαχαίρι στα κάρβουνα, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε να παραγγείλετε τη γανιά με λαχταριστό απάκι ρεθυμιώτικο και ζουμερά σύγκλινα. Και βέβαια η επιτυχία η μεγάλη είναι οι κολοκυθοκεφτέδες με το μυστικό κουρκούτι που είναι τραγανή, μαζί με τις στρογγυλές χρυσαφένιες τυρόμπαλες που είναι τραγανές απ' έξω και από μέσα λιώνει το τυρί. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει πάση θυσία να παραγγείλεις και να το δοκιμάσει όλη η παρέα στο τραπέζι, η ψητή φέτα με πιπεριά στο πύλινο κιούπι. Και για κλείσιμο, μετά από όλα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε με τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ στο άσπρο το κουπάκι, με γλυκό κιδόνι που το σερβίρουν μαζί με το γιαούρτι. Για τις γυναίκες έχουν λικέρ ρόδι που το φτιάχνουν οι ίδιοι με δικά τους ρόδια, του τα λιώνουνε. Αλλά αν μου έλεγες, αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα μόνο πιάτο και δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανένα άλλο, θα ήταν τα μικρά κεμπάμπ με το κόκκινο γλυκό πιπέρι και τις πατάτες ροδέλες, τις τηγανιτές, τις στρογγυλές. Κατάλαβες, Θάνο? Κατάλαβα να λες. Άμα πια.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Ποιος άρεσε από όλα, πες μου.
1: Όλα. Όλα. Τι να αφήσεις. Καταρχήν μου άρεσε η παρέα. Μου άρεσε η διαδρομή, μου άρεσε η κουβέντα που κάναμε. Είχαμε περάσει το προσδιοτικό φαράγγι και είχε ανοίξει όρεξη. Αφού δεν είχαμε πει και τίποτα γιατί ψιθυρίζαμε μέσα στο προσδιοτικό φαράγγι. Οπότε όλα ήρθαν και έδεσαν σαν υπέρτατη παρέα, υπέρτατη στιγμή και super wow κατάσταση παρέα με τον Παντελή Σπυρδάκη και τους υπόλοιπους εδώ των FM της Ανατολικής Κρήτης στους 104,4, όπου κάνουμε τη βόλτα μας σήμερα στα Ρεθεμιώτικα και απολαύσαμε για μία φορά ακόμα ενημέρωση, παρέα, επικοινωνία και βέβαια τις γευστικές προτάσεις από τον σεφ του είδου, τον master σεφ του είδου, τον υπέρτατο και υπέρλαμπρο και υπερπλουζουνίκ Μαρινόπουλο Παντελή Σπυρδάκη, ο οποίος για μία φορά ακόμα ήταν μαζί μας όπως και την κάθε τρίτη.
0: Θέλω μία χάρη.
1: Για πες.
0: Θέλω να κλείσουμε μαζί να τραγουδήσουμε λίγο τα παιδιά από την Πάτρα που λέει και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.
1: Γιατί να το κάνουμε τώρα αυτό πρωί προς τους ακροατές. Είναι,
0: είναι
1: 9 και 5 είναι. Είναι 9 και 5.
0: Τώρα αφού έγινε που έγινε η ζημιά.
1: Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, εγώ θα κάνω την εισαγωγή και μετά πάρε εσύ το υπόλοιπο. Στην εισαγωγή δεν λέει «Ε, μικρέ, για φέρε 5 μπύρες».
0: Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.
1: Οκ, okay, λοιπόν, Παντελή Σπυρδάκη, τα καταφέραμε πάλι
0: σήμερα.
1: Να είσαι και Θεός καλό, καλά να ξεκουραστείς και τα λέμε και πάλι ολοζώντα την ερχόμενη Τρίτη. Have a nice day, bye bye, Παντελή Σπυρδάκη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Παντελή Σπυρδάκη. Τον αποχαιρετούμε με πολύ πίκρα και πολύ έτσι λύπηση, διότι είναι η απόλαυση τη εκπομπή κάθε Τρίτη ο Παντελή Σπυρδάκη και εμεί έχουμε υπερβεί την 9η πρωινή. 9 και 5 και 6 έχει πάει η ώρα. Οπότε γρήγορα, γρήγορα, αν σκέφτεσαι να κάνει κάποια ανακαίνιση, Λέρτζ δεν έκοσε 22-832 και η ανακοίνωση είναι στα καλύτερα χέρια με τους επαγγελματίες του είδους να είναι σε θέση να σου κάνουν το σπίτι σου, το χώρο σου ξανά σαν καινούργιο. Γι' αυτό λοιπόν, αν σκέφτεσαι να κάνεις μια κάποια ανακαίνιση, Λάρις Δενέκος είναι η μοναδική λύση. Ο επαγγελματίας εκείνος με τους συνεργάτες του, ο οποίος σας φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λάρις Δενέκος.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιεράπετρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές, ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery, γρήγορα και αξιόπιστα. Τελίζιο, κουζίνα με χαρακτήρα, για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλονάκης. όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Νίκο, Νίκο! Μπράβο! Πάει γύψο σαν είδαμε τις χαζομάρες σου!
7: Πάμε! Τενέκο!
8: Λαέρτης Δενέκος. Σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης, θερμοπροσώψεις Knauf, ειδικές κατασκευές σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. Λαέρτης Δενέκος. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και η μοναδική, με όλο το προσωπικό μας εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο. Λαέρτης Δενέκος. 20 χρόνια ανακαινίζει κάθε χώρο. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 2841-082-922.
9: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη, επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Ημίωρο, δεύτερη ώρα. Θέλαμε λίγο χρόνο παραπάνω για να χωνέψουμε όλο όσο μας μετέφερε λίγο πριν ο Παντελής Πυρδάκης. Οπότε μια χαρά τα καταφέραμε. Επιτέλους, στέκαμε στα πόδια μας και είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και η καλημέρα εκτελέσεται ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε τη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με το μεσημεριανό μας φαγητό. Αφού έχουμε επιλέξει το ακροατά μας να είναι από τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. 2841-02-2842 και με τον Νερατζούλη πραγματικά είσαι σίγουρος ότι έχεις την ποιότητα στο πιάτο σου, την ποιότητα στο τραπέζι σου, στην κουζίνα σου και το αγαπημένο σου πρόσωπα. Κώστα Νερατζούλης είναι ο επαγγελματής εκείνος ο οποίος δεν λέει ποτέ όχι και πραγματικά συνεισφέρει τα μέγιστα ώστε η καθημερινότητά μας να είναι γεμάτη από καλό ποιοτικό κρέας και λύσεις που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο κατάστημά του και κάποια από αυτά σε αποκλειστικότητα, γιατί κάποιες φάρμες επιλέγουν μόνο Νερατζούλη για τα δικά τους προϊόντα. Οπότε είσαι σίγουρος ότι για τον Νερατζούλη, ό,τι και αν πάρεις, θα είναι ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2841-022-142. Και με τον Νερατζούλη, σίγουρος ότι ό,τι και αν καταναλώσεις, θα είναι πραγματικά αψεγάδιαστα, γευστικότατο και εγγυημένα. Τόπιο και λαχταριστό. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο κρεοπόλης της γειτονιάς, ο κρεοπόλης της καρδιάς και της παρέας. Κώστας Νερατζούλης δεν μας έχει προδώσει ποτέ και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνει, γιατί είναι ένας και μοναδικός επαγγελματίας σε όλα του. Κώστας Νερατζούλης.

0: πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά του Αγίου Νικολάου. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στον αέρα τον πρώτο του εμπειρικού συλλόγου του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Πάγκαλο. Κύριε Πάγκαλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλή τουριστική σεζόν σε όλους τους επαγγελματίες της πόλης του Αγίου Νικολάου.
0: Αμήν, πραγματικά. Δεν τα έχουμε πει μετά από το Πάσχα, κύριε Πάγκαλο. Αλήθεια, η τοπική αγορά μετά από τις εορτές του Πάσχα προηγήθηκαν και λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Πώς βρίσκουν τον τοπικό επαγγελματία, τον τοπικό έμπορο, τον τοπικό επιχειρηματία?
1: Κοιτάξτε, η πασχαλινή περίοδος στον Αγίου Νικολάου μπορώ να πω ότι χαρακτηρίστηκε από μια ζωντάνια, αυξημένη κινητικότητα, έτσι, και με τους κατοίκους βέβαια και με τους επισκέπτες που γέμισαν αρκετά τις δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου. Τώρα βέβαια όλα αυτά, η κινητικότητα και η επισκεψιμότητα καλά ήταν. Στο θέμα τζίρου, εντάξει, ήταν λίγο τα πράγματα, όχι το αναμενόμενο δηλαδή, γιατί όσο και να είναι, οι τζίροι ήταν σχετικά χαμηλότεροι από ανάλογες περιόδους, πασχαλινής περίοδου, δηλαδή στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
0: Οπότε ο κόσμος κινήθηκε,
1: η αγορά ήταν πλήρης, ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί σε ανάγκες με τα καταστήματα να προσφέρουν και επάρκεια προϊόντων και βέβαια πάντα την ποιότητα που υπάρχει στα καταστήματα της πόλης του Αγίου Νικολάου.
0: Ευτυχώς, ναι, αυτή είναι δεδομένη ποιότητα και είναι σίγουρο ότι ό,τι και αν αγοράσουμε από εδώ ξέρουμε ότι είναι πραγματικά άρση ποιότητα και σίγουρα μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη αγορά ανά την Ελλάδα. Αλήθεια, οι τιμές
1: και να μην ξεχνάμε πάντα ότι τα λεφτά μένουν στην πόλη μας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και
0: αυτό
1: γίνεται μια οικονομία, ανακυκλώσιμη οικονομία που είναι υγιής σε μια τοπική κοινωνία όπως ο Αγίου Νικολάου.
0: Τώρα, κύριε Πάγκαλο, μετά από το τελευταίο ξέσπασμα του καιρού, φαίνεται ότι από σήμερα μπαίνουμε σε συνθήκες ξανά καλοκαιρίας με ηλιοφάνεια και ζεστή θερμοκρασία. Κάτι που ελπίζω θα ζεστάνει γενικότερα και την τοπική αγορά, γιατί ο κόσμος θα βγει έξω, οι επισκέπτες μας θα κυκλοφορήσουν περισσότερο και θα κάνουν πιο πολλές αγορές. Πώς βλέπετε να κινείται η νέα τουριστική περίοδος που ξεκινάει σιγά-σιγά, με δεδομένο ότι έχουμε κάποια ανησυχία, διότι έχουμε αυξήσεις στις μεταφορές, στα καύσιμα και όλα αυτά αυξάνουν και τις τιμές και στα ράφια του σούπερ μάρκετ και παντού?
1: Όλα αυτά επηρεάζουν και στο θέμα τουρισμού, το ξέρεις πολύ καλά. Ο τουρισμός είναι μια προϊόν πολύ ευαίσθητο που επηρεάζεται από καταστάσεις που πολλές φορές δεν είναι και προβλέψιμες. Γενικά υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με κάποια μικρά θετικά δείγματα τουλάχιστον επισκεψιμότητας, έτσι. Ο εμπορικός σύλλογος πάντα, σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή, πάντα εστιάζουμε στην εξωστρέφεια, έτσι, και στην πρόοδο του Αγίου Νικολάου ως ενός ποιοτικού προορισμού και βέβαια ενός ασφαλή ποιοτικού προορισμού. Πρέπει να το λέμε και αυτό για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Εντάξει, παρά την αισιοδοξία σου λέω, επισημαίνονται προκλήσεις που, όπως το είπες εσύ, το υψηλό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και η ανάγκη της βελτίωσης βέβαια, πρέπει να το πούμε, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του εμπορικού κέντρου, που νομίζω ότι χρειάζεται κάποιες, σηκώνει πολύ παραπάνω, ξέρεις, τόνωση, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, εμείς νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχει, σημειώνεται μια αύξηση, ξέρω τουλάχιστον σε πανελλαδικό αυτό σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, αλλά ένα πράγμα που πρέπει να τονίσουμε πάντα είναι η στρατηγική που επηρεάζει την επέκταση και των παραγωγικών μήνων, έτσι, δηλαδή από να υπάρχει μια τουριστική σεζόν από τον Απρίλιο, έτσι, και τουλάχιστον μέχρι τις 15 ή και τέλη Νοεμβρίου, έτσι, γιατί πάντα η άνοιξη και το φθινόπωρο σε μια τουριστική σεζόν παίζουν καθοριστικό ρόλο. Έτσι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή αυτές οι άκρες της σεζόν είναι που παίζουν τον καθοριστικό ρόλο. Έτσι, μετά σου λέω, βλέπουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, έτσι, πραγματικά ο Δήμος υλοποιεί ένα πρόγραμμα προβολής. Αν δεν κάνω λάθος, με ύψους γύρω στους 120.000 ευρώ. Στοχεύομαι πάντα σε νέες αγορές, όπως και της Μέσα Ανατολής και της Ινδίας, αγορές που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα. Έτσι. Και για μένα σου λέω, δηλαδή, η άνοιξη στην περιοχή μας, δηλαδή Απρίλιος-Μάιος, είναι ιδανική περίοδος. Έτσι, και ειδικά για τον αναλλακτικό τουρισμό, με διάφορες πεζοροπορίες, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες όπως το Πάσχα, με λιγότερο συνοστισμό. Και είναι βέβαια και η τουριστική σεζόν, εννοείται Ιούνιος-Αύγουστος, η αιχμή της σεζόν με πληρότητα, με ζωντανή ατμόσφαιρα, αλλά βέβαια και πάντα με πιο υψηλές τιμές και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, για μένα πάντα εξαιρετικές θερμοκρασίες θάλασσας και ηρεμία και με πολλά ξενοδοχεία παρμένα ανοιχτά μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου είναι το φθινόπωρο. Δηλαδή Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και τα πιο Νοέμβριος, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, είναι για μένα ο ιδανικός μήνας για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα θέματα που αντιμετωπίζει το τοπικό εμπόριο, κύριε Πάγκαλη, υπάρχουν κάποιες τακτικές, κάποιες άμεσες προτεραιότητες που πρέπει και η Δημοτική Αρχή να δείξει για να καλυτερεύσει κάπως την καθημερινότητα των επαγγελματιών στην πόλη του Γενικού Λαού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος προσπαθεί, δηλαδή, και πρέπει να τα τονίσουμε αυτά, έτσι. Έκανε τώρα πρόσφατα μια καινούργια αθλητική διοργάνωση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 26, το Adventure Fest, που αποδεικνύει σημεία βέβαια και φυσικού κάλους, όπως το αναερισχυτικό πεδίο στα Πεζά και την νησίδα Κολοκύθα, που είναι ένας πανέμορφος τρόπος. Δηλαδή, πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, πρέπει να τα επικροτούμε και πρέπει και στο Δήμο να λέμε, ξέρεις, ότι
0: ασφαλώς,
1: γίνονται
0: βέβαια,
1: πράγματα.
0: Βέβαια, όταν γίνονται πράγματα, βέβαια.
1: Έτσι,
0: αλήμα.
1: Και τα απογευματιστικά δρόμενα και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις όπως το Mirabello Jazz Festival, το Περιοικό Φεστιβάλ, τοπικές γιορτές που γίνονται με γερακινής μελιού, οι θαλάσσιες δραστηριότητες που πρέπει, είναι νομίζω από τις πιο δημοφιλές επιλογές που παραμένουν στην περιοχή μας. Έτσι. Και βέβαια, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, και ο γαστρονομικός τουρισμός. Πρέπει οπωσδήποτε κανείς δεν έρχεται στην περιοχή μας ούτε για να φάει πίτσα, ούτε για να φάει κινέζικο, ούτε να φάει ινδικό, ούτε για να φάει αυτό. Έτσι, έρχεται για να δοκιμάσει τις παραδοσιακές γεύσεις που νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι λίγο τις έχουμε ξεχάσει, που πρέπει πραγματικά, είναι ένα χρυσάφι που δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Έτσι, δηλαδή ο γαστρονομικός τουρισμός. Τώρα τελευταία γίνονται κάποια πράγματα και από την περιφέρεια και, αλλά και εμείς σαν Ομοσπονδία του Εμπόριου Βιοτεχνού του νομού Λασιθίου, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έτσι. Αλλά σου λέω, η πόλη, η παραλιακό μέτωπο, όλα αυτά είναι καθοριστικά. Είναι καθοριστικά, έτσι, το διαμάντι και η υπεραξία της πόλης μας είναι το παραλιακό μέτωπο που έχει, έτσι. Δηλαδή γίνονται πράγματα, έτσι, και η αναβάθμιση της Μαρίνας που η έναρξη δεύτερη φάση με νέες πρωτές και όλα αυτά, περιβαλλοντική πίεση βέβαια να με που ίσως να έχουμε, αυτό γίνονται πράγματα, δηλαδή πρέπει να τα και να τα κρίνουμε, έτσι, και να τα επικροτούμε όταν
0: ασφαλώς,
1: πρέπει.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Όχι μόνο γκρίνια και όχι
1: μόνο βέβαια, ναι, όχι μόνο γκρίνια. Σαφώς βέβαια, παρά την απόσταση, έτσι, υπάρχει μια θεκτικότητα σε αφήξεις, παρά την κρίση δηλαδή, παρουσιάζει κάποιες εξελίξεις. Η επιβάρυνση των κρατήσεων παρατηρείται, πιστεύω παρατηρείται μια παροδική κάψη στο ρυθμό των κρατήσεων, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας, η οποία όμως προς το παρόν δεν έχει οδηγήσει, έτσι, σε μαζικές ακυρώσεις. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε ψύχρεμοι κι όμως.
0: Και ρεαλιστές, κύριε Πάγκαλη,
1: δεν έχουν υπάρχει,
0: δεν υπάρχουν, ξέρεις, έτσι,
1: δεν υπάρχει αυτές οι μαζικές ακυρώσεις που
0: όλοι
1: αυτό, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, από τη μεριά τώρα της πόλης του Αγίου Νικολάου, και την περιοχή μας γίνονται πράγματα, έτσι, γίνονται με μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις.
0: Όντως,
1: έτσι,
0: όντως.
1: Γίνεται, από ό,τι έχουμε μάθει, το Λούντα Χιλ, που είναι ένα μεγάλο project στην Κρήτη με προϋπολογισμό πάνω από 800 εκατομμύρια. Γίνονται αναβαθμίσεις σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γίνονται επενδύσεις. Έτσι, κατά πόσο βέβαια είναι όλα αυτά στον ιδιωτικό τομέα, κατά πόσο είναι οι υποδομές της περιοχής μας είναι προετοιμασμένες για τόσο μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό που γίνεται στην περιοχή μας, αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το δούμε, έτσι. Γιατί υποφέρουμε, δηλαδή, θα το πούμε και άλλη φορά, το έχουμε ξαναπεί και ίσως και να ακούγεται λίγο κλασικό, αλλά έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία, πρέπει να έχουμε και μια πεντάστερη πόλη.
0: Έτσι.
1: Να νιώθει ότι είναι σε μια περιοχή πεντάστερη ο τουρίστας όταν βγαίνει και έξω από τα ξενοδοχεία. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε. Λοιπόν,
0: ο καθένας να το μεταρρύνει, κύριε Πάκουλε, μια καθαρά πεζοδρόμια, μια καθαρή δρόμια, μια καθαρά καταστήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Δήμος πρέπει να το δει κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί, ξέρεις, μέσα στην τουριστική σεζόν να
0: ούτε να σκάβει, ούτε να βάζει έργα τα οποία δημιουργούν θόρυβο και φασαρία.
1: Μια εργοταξιακή πόλη δεν γίνεται. Όλα αυτά γίνονται όταν είμαστε εμείς και εμείς
0: σωστά.
1: Μέσα στο χειμώνα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παγκαλέ, κρατάμε το γεγονός ότι είστε επιφυλακτικές εισόδους για τη νέα τουριστική περίοδο, τα πράγματα να πάνε καλά και είναι και στο χέρι μας να πάνε καλύτερα. Αλλά εκεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει να βάλει τη δική του προσωπική ευθύνη και να συμπεριφερθεί ως πολίτης και ως επαγγελματίας που αγαπά τον τόπο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιγγελία. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και εύχομαι μια καλή και δημιουργική ημέρα. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μανώλη Μπάκολο, πρώτο του εμπειρικού συλλόγου του Αγίου Νικολάου, επιφυλακτικά αισιόδοξο για την τουριστική περίοδο, να πάνε καλά τα καταστήματα, να πάνε καλά το εμπόριο, παρά τις δυσκολίες και τις επισημάνσεις που έκανε λίγο πριν. Εδώ είμαστε εμείς όμως και συχνάζουμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και εκείνη το στέγη μας Πιάτσα Καφέ. Και ο καφές εκεί, το χραμάνι, η περιποίηση, η εξυπηρέτηση είναι στα καλύτερά τους. Πιάτσα Καφέ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου πραγματικά ο καφές φτιάχνεται με αγάπη, με αράκι, γνώση και πάνω απ' όλα σερβίρεται με χαμόγελο και ευγένεια. Πιάτσα Καφέ, εκεί είναι το στέκι μας, στην πλατεία της πόλης του Αγίου Νικολάου και αν θέλουμε βέβαια και το αράκι το θαλασσινό λιγάκι να μας χτυπάει και να μας δροσίζει, τότε επιλέγουμε λιμάνι, Μπάγιαμαρ. Γιατί και εκεί το πρωινό καφεδάκι σερβίρεται με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια καλοσύνη. Εκεί βλέπουμε τα πιο χαμογελαστά πρόσωπα της πόλης έτσι κι αλλιώς. Ενώ σου περιμένουμε σιγά σιγά να ανοίξει και το αμμούδι για να έχουμε τα τρίκαλα στον Άγιο Νικόλαο. Τρία υπέροχα μαγαζιά. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ, αμμούδι. Και πραγματικά καλοκαίρι στο νησί περνάμε τρίκαλα. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και αμμούδι. Μαγαζάρες στην πόλη. Καλοκαίρι στο νησί και περνάμε μόνο καλά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Μήλο Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Μήλο. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Μήλο Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Υπάρχει το έτσι, υπάρχει και το αλλιώς. Όταν μιλάμε όμως για τον Λαέρτη Ντενέκο, μιλάμε για τον καλύτερο έτσι κι αλλιώς.
7: 20 χρόνια πείρας στις ανακαινήσεις με τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης.
6: Θερμοπροσώψεις Knauf για μέγιστη απόδοση στην καλύτερη τιμή από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.
7: Ειδικές κατασκευές σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις με τη γνωστή ποιότητα Λαέρτη Ντενέκο.
7: Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 28-41-082-922 και στο ίντερνετ www.laertis.gr.
6: Συστήματα ξηράς δόμησης Laertis Denecos. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι άλλοι απλώς μας αντιγράφουν.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντ και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δίνουν μπραντ και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές

0: Δωρεάν Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εμείς τρέχουμε για μεσημέρι και βράδυ στις Λίμνες, τα Βέρνα Χριστίνης. Εκεί όπου πραγματικά η εξυπηρέτηση, η απόλαυση και η αστρονομία βρίσκονται σε ένα κατάστημα που το έχουμε βάλει πραγματικά στην καρδιά μας. Τα Βέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και περνάμε ευχάριστα μεσημέρι και βράδυ. Εκτός από Δευτέρα, καθημερινά, η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει τα καλύτερα μας. Τα Βέρνα Χριστίνης, 2841-032-269. Αν έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, πιο μεγάλη παρέα, κάτι πιο διαφορετικό να κάνουμε, προγραμματίσουμε να το οργανώσουμε με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Τα Βέρνα Χριστίνης. Εκεί περνάμε μόνο καλά, γιατί η κρατική φιλοξενία, οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα της κρατικής κουζίνας αλλά και η καλή εξυπηρέτηση βρίσκονται σε ένα χώρο ιδανικό για μικρή και μεγάλη παρέα. Και ειδικά τώρα που ο καιρός φτιάχνει, με τη Λιμνούλα δίπλα, τις Χελωνίτες και όλη την παρέα την υπόλοιπη του καταστήματος, περνάμε ευχάριστα μεσημέρι και βράδυ. Τα Βέρνα Χριστίνης. Τι θέλεις, σουβλιστά τα έχει. Μπαρμπεκιού το έχει. Σαλάτες, χόρτα, σαλάτες και σαλάτες και σαλάτες όλων των ειδών. Αλμυρά, τυροκομικά, αλυφές, κρασί, ρακί, μπύρα, ρετσίνα, τα πάντα όλα σε ένα κατάστημα εξαιρετικά φιλόξενο και οικείο. Είναι στο δεύτερο μας σπίτι, τα Βέρνα Χριστίνης, Λίμνες. 12 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Άντε 13-14 τώρα με τα έργα, να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα κινήσεις μας για να φτάσουμε σίγουρα όλοι τα Βέρνα Χριστίνης. Και εκεί περνάμε μόνο καλά. Λοιπόν, από σήμερα το πρωί ακούτε στη ροή της εκπομπής και την νέα προβολή από την...

η Universal HR Services, που έχει να κάνει με την εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες, συγκεκριμένα από τις Φιλιππίνες, οι οποίες αποτελούν την πιο αξιόπιστη χώρα επαγγελματιών για την ελληνική αγορά. Οι εργαζόμενοι από εκεί ελέγχονται πριν έρθουν στην χώρα, έχουν λευκό ποινικό μητρώο, αυστηρές υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις υπό την επίβλεψη της ελληνικής πρεσβείας στην Μανίλα, πολύ καλή γνώση αγγλικών, εξειδίκευση ή εκπαίδευση πριν την αναχώρηση σε κάθε κλάδο, είναι οι ίδιοι πάρα πολύ καθαροί ως άνθρωποι, ευγενικοί και χαμογελαστοί. Και πιο σημαντικό, σαφές και δομημένο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας. Πραγματικά η Universal HR Services είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο για να μας βοηθήσει στο να έρθουν εργαζόμενοι και να εργαστούν στις εργασίες που δεν βρίσκονται Έλληνες να τις καλύψουν. Εστίαση, φιλοξενία, κατασκευές, πρωτογενής τομέας. Το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας είναι δομημένο και σαφέστατο σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου συχνά δεν υπάρχουν εγγυήσεις, διαφάνειας, σταθερού χρόνου άφηξης ή δέσμευση παραμονής. Στην Universal HR Services διασφαλίζουν νόμιμη, ελεγχόμενη και οργανωμένη μετάκληση από την πρώτη έτσι έως την άφηξη στην Ελλάδα. Θα τους βρείτε στην Δαβάκη κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από το νοσοκομείο αριστερά και σε μια γωνία, και στο τηλέφωνο 6947-420837, και το θέμα εργαζόμενοι είναι πλέον εξασφαλισμένα εγγυημένο. 6947-420837, και αφήστε τη δύσκολη δουλειά στους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να διαχειριστούν. Με απλά λόγια, ψάχνετε εργαζόμενους από τρίτες χώρες, Universal HR Service. Και

πολύ ενδιαφέρον στα δράση. Είναι προγραμματισμένο να γίνει, αύριο το πρωί στην Γκριτσά, εκεί στην αίθουσα Λατό. Ο Γυμνάσιος Γκριτσάς μας προσφέρει σε μια εκδήλωση για να γνωρίσουμε τα άστρα των αρχαίων στο αστεροσκοπείο του Σκίναγα. Η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Γκριτσάς με χαρά μας προσφέρει σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει αύριο Τετάρτη 6 του μήνα Μάη, 10.30 ώρα το πρωί, στην αίθουσα Λατό, γνωστή ως αίθουσα Αρχάβδη. Θα βρίσκεται εκεί ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, αστροφυσικός υπεύθυνος της διάχυσης αστρονομίας του ΙΤΕ, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας. Με τη βοήθειά του θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στο σύμπαν, να ανακαλύψουμε την εξέλιξη της αστρονομίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα γνωρίσουμε το αστεροσκοπείο του Σκίνακα και θα θαυμάσουμε εικόνες του ουρανού που εμπνέουν την επιστήμη αλλά και την τέχνη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια μοναδική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, παρατήρηση του ήλιου μέσω ηλιακού τηλεσκοπίου. Όλα αυτά αύριο το πρωί στην αίθουσα Λατό, το Γυμνάσιο Γκριτσάς και τους επιστήμονες από το αστροσκοπείο του Σκίνακα, όπου θα κάνουν ταξίδι από τα άστρα των αρχαίων χρόνων μέχρι και σήμερα. Θα ανεβούμε και στο αστροσκοπείο του Σκίνακα, που είναι ένας υπέροχος χώρος, να τον επισκεφτείτε με την πρώτη ευκαιρία, για να φτάσετε μία αγκαλιά, μία χεριά πριν από τα αστέρια. Εξαιρετική εκδρομή, εξαιρετικός προορισμός, να το κάνετε με τα παιδιά σας για να θαυμάσουν από κοντά όλο αυτό το πλούτο των ουρανών.

Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, και σήμερα θα έχουμε να δεινάξει το δρόμο μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, το έργο του ΒΟΑΚ που είναι σε εξέλιξη εδώ στα δικά μας τα μέρη. Οπότε λιγάκι πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ κουράγιο, πιο πολύ χρόνο. Έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι οι χρόνοι έχουν λιγάκι αλλάξει με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη. Οπότε για να μην βιαζόμαστε και να μην αγχωνόμαστε, βάζουμε λίγο πιο πολύ χρόνο στο αποστάσιο μας για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στην ώρα μας. Όπως οτιδήποτε χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω, να τον έχουμε. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν

Ποιο ραντεβού που έχουμε να κάνουμε. Βάζουμε λίγο πιο πολύ χρόνο. Η τέργα που είναι σε εξέλιξη, πραγματικά πολλές φορές για ακόμη την κυκλοφορία, από εκεί που δεν το περιμένει, κάνει. Ούτε καν η ίδια εταιρεία δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ κίνηση έχει αυτός ο δρόμος, ώστε να διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας των εργοταξίων. Σε καμία περίπτωση το έργο δεν πρέπει να σταματήσει, ασφαλώς πρέπει να ολοκληρωθεί, να πάει καλά και στο τέλος να απολαμβάνουμε ένα νέο δικό δίκτυο πολύ πιο

όλα γίνονται για το καλύτερο. Τώρα, μέχρι να γίνουν, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία δεδομένα, συγκεκριμένη, η οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Συντονισμένοι στον 104,4, στη μακροβιότερη δημοκρατική ραδιοφωνική εκπομπή, στο Ασίωτο Ραδιόφωνο. Εδώ, από τον Άγιο Νικόλαο, μέχρι και τις 10 και σήμερα μαζί. Πάμε αέρα.

6 λεπτά πριν από τις 10, μια νέα δημοσκόπηση για το φως της δημοσιότητας με προβάδισμα 13,5 μονάδων να καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ, σύμφωνα με την Ρατά. Την εταιρεία που προφέρει τη δημοσιότητα, η δημοσκόπηση, η οποία δεν ηγήθηκε από τις 22 μέχρι τις 28 Απριλίου σε δείγμα 1.100 ατόμων. Στην πρόταση ψήφου χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πρώτη με 24,5%, η δεύτερη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 11%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,5%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 7%, ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25% στο 3%. Αν θεμουφίλια σας πάρουν τηλέφωνο για να πάρετε μέρος σε μια κάποια παρόμοια μέτρηση, φροντίστε να είστε ειλικρινείς και να πείτε αυτό το οποίο σήμερα σκέφτεστε ότι σας εκφράζει και σας έχει πείσει ότι θα το εμπιστευτείτε αν αύριο γίνουν εκλογές. Μην αφήνει τίποτα στην τύχη, μην αφήνει τίποτα στη διαχείριση του οποιοδήποτε κάνει μια τέτοια έρευνα, γιατί τα αποτελέσματα τα οποία βιώνουν πάρα πολλές φορές έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν, αν τύχει και σας πάρω κάποιο τηλέφωνο, να είστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται. Γιατί σίγουρα όλα αυτά τα αποτελέσματα διαχέονται με τέτοιο τρόπο στα μέσα ενημέρωσης, όπου τελικά ο καθένας βγαίνει νικητής και κερδισμένος. Καλό θα είναι εμείς σαν πολίτες να συνειδητοποιούμε πού ζούμε, πώς ζούμε και ποιες συνθήκες η ζωή μας έχει διαμορφωθεί, για να μην έχουμε ούτε αυταπάτες, ούτε να θεωρούμε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου είναι πλασμένη διαφορετικά από ό,τι τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας εμείς οι ίδιοι. Καλημέρα! Τελική ευθεία για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής έρχεται να μας οδηγήσει ο αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα μας οδηγήσει, αλλά εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Και για να φτάσουμε με ασφάλεια, πρέπει τα ελαστικά μας να είναι τα καλύτερότερα στο δρόμο. Δηλαδή, να έχουμε περάσει από το πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη. Εκεί θα βρούμε βουλκανιζατέρ, όπου θα μας αλλάξουν τα λάστιχα, θα ελέγξουν την κατάστασή τους και θα μας συμβουλεύσουν για την ποιότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν και για τα λάστιχα, πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί τα καλύτερα ελαστικά από τους επαγγελματίες του είδους. Εκεί και καύσιμα εγγυημένα, καθαρά και δυνατά. Εκεί και πλυντήριο για το αυτοκίνητό μας, το μηχανάκι, το βαν, το λεωφορείο, το φορτηγό, το τάγκς. 24ωρο, ένα πρατήριο στο οποίο λειτουργεί με νερό απιονισμένο για να πλύνουμε το όχημά μας. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το όχημά μας βρίσκει τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιποιούνται σαν έναν δικό τους. Γιατί στον Αγιο Νικόλαο πλέον ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο σημαίνει Ζαχαρίας Πατρονάκη στη Νεάπολη, τον περιφερειακό για το ΕΠΑΛ της Νεάπολης, Πατρονάκης και εκεί, πρατήριο ΕΚΟ Άγιος Νικόλαος, Αιτζία. Θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς 8. Έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Καλή υπόλοιπη Τρίτη, ραντεβού πρωί Τετάρτης ακριβώς στις 8. Πάντα εδώ στον 104,4. Την καλημέρα μου, την καλημέρα σας. Ώρα καλή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841-026-496 και 2841-024-740.
1: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

θα πιω από το πουρναπασί νερό για να ξεπλύνει αυτό το μίσος μου για σένα που τόση αγάπη

παλιό. Θα έχει ηλιόφως, μα πάντα κάνει κρύο. Απ' τα πλατάνια και

0: μη πέφτεις.
1: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Κόντρα καιρό σε βρήκε. Σαν γνωστές χώρες να σε πάει.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 104,4.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
7: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.
8: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν, κάθε Τετάρτη στις 9.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, από τον MT Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Πολύ ωραίο στρωτό ραδιοφωνικό, το Give My Love To You από τον Κέμ, καινούριο είναι αυτό. Περιμένουμε και άλμπουμ, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα Κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα Κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα Κάπρι? Τα Κάπρι είναι η φασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα Κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στις γάμπες. Why not?

Ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in your love. Τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All. Αυτό είναι το νέο single του Bruno Mars. Εδώ όμως με κουμπανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασέα είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο.

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

με πάρα πολλά στοιχεία από δίσκο, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προχρώμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες, που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα. Με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980 κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερογοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια, τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber, 12 to 12.

Πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Τον 4,6.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Harry Styles στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Kiss All The Time Disco, το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε το Dust No More, ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Selena Gomez. Pick it up. Oh, bullshit, I mean it. I see another. Thank God I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiending.

Πολύ ωραίο νέο soul τραγούδι από τον Mark Keane, Ordinary Feelings. Και τώρα που βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ ωραίο αναρριχόμενο φυτό είναι ότι πρέπει για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας. Μιλάμε για το γιασεμί, το γιασεμί αστέρι που προτιμά σημεία με πάρα πολύ ηλιακό φως και ζέστη, αλλά και με τη σωστή υγρασία του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Αν το έχετε σε γλάστρα, θέλει μεταφύτευση κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να σας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες μυρωδιές τώρα το καλοκαίρι και γενικά να ομορφύνει το χώρο σας. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το γιασεμί αστέρι είναι αϊθαλές, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Αυτό είναι το καινούργιο του Alex Warren, Fever.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Έτσι συνέβη και με το Jump, το οποίο βέβαια σεβάστηκαν απόλυτα ο Jay Balvin, η Amber Mark, Travis Barker και Steve Vai. Όλοι αυτοί λοιπόν αναβίωσαν το Jump μέσα στο 26. Και εδώ αναβιώνεται ένα τραγούδι της έμνης της Ζάρια Εβόρα από τον γνωστό DJ και παραγωγό Γκίντον.

Όταν το Πουέρτο Ρίκο τον Βάγια Κοντίος γινόταν επιτυχία, η Ραλούκα, η τραγουδίστρια που πάτησε πάνω σε αυτό, γεννιόταν. 1989 λοιπόν, όταν γεννήθηκε η Ραλούκα από την Ρουμανία. Φέτος κυκλοφόρησε το νέο της single, που είναι Πουέρτο Ρίκο, βασισμένο στο κλασικό Πουέρτο Ρίκο των Βέλγων, Βάγια Κοντίος. Και πάμε σε διάλειμμα με τους ίδιους τους Βάγια Κοντίος από το 1990. Τότε που γνώρισαν επιτυχία με το Να, ναι, να. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

από την Σκωτία νομίζω. Virgin Heartbreak. Από την περσινή χρονιά, πριν από κάτι μήνες κυκλοφόρησε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και το τραγούδι που έπαιξε μας πήγε ακριβώς εκεί.

συνέχεια στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Sorry I meant tonight, αυτό που ακούσαμε. Και πάμε σε soul καταστάσεις με τον Vince Broomfield, συνθέτης, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, όλα αυτά σε ένα. Today's gonna be my lucky day. Μπορεί να είναι η τυχερή σας μέρα, η σημερινή.

Ρόμπινες, So Me Love, το 1993, στα κλαμπάκια χορευόταν πάρα πολύ τότε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό, πρέπει να χορεύεται ακόμα και τώρα και όλες τις δεκαετίες. Από τα διαχρονικά λοιπόν κλαμπάτα κομμάτια. Και πλησιάζουμε στο τέλος με τον ευληματικό Boy George που πάει στη Eurovision. Αν όλα πάνε καλά, θα εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο μαζί με την τραγουδίστρια Sen Hit, μια παλιά γνώριμη της Eurovision, καθώς είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το τραγούδι λέγεται Superstar και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα. Να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Superstar, Boy George, μαζί με την Sehit. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

έμαθε να γεύεσαι ερημιές. Να ξεδιψάς με το ποτό που κρύβουνε οι κάκτοι. Όλα τα πάρκα σου σε πλήρωσαν ρογμές.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261-842.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4. Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ο Μάνος Χατζηδάκης από τη φωνή του Βασίλη Λέκα στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου από εισάριθμους κύκλους τραγουδιών του Μιχάλη Τερζή. 1997. Παράβασης. 2000. Η οδή με ήττα των οδών. Πρόσωπα βυζαντινά σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου και η πυρώτησα γη σε στίχους του Κωνσταντέου.

Τη Λίζα τα καλημέρι διαδέχεται η Δήμητρα Γαλάνη που τραγουδά Νίκο Γκάτσο. Καταρχάς με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Αντί του Νίκου Ψιλούρη.

Από το Σταύρο Ξερχάκο στο Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Νίκου Γκάτσου. Είχα φυτέψει μια καρδιά. Από τη φωνή και πάλι της Δημήτρας Γαλάνη.

Σταύρος Σαρχάκος λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης αλλά και Μάνος Χατζηδάκης. Με το λόγο πάντα του Νίκου Γκάτσου, ένας ευαίσθητος ληστής. Πρώτος διδάξας, ο Γιώργος Ρουμανός.

Σταύρος Σαρχάκος, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, τρεις συνεργάτες του Νίκου Γκάτσου, τρεις δεύτερες εκτελέσεις από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Τι διαδέχεται η ελευθερία Αρβανιτάκη?

τη μακρινή Ανατολή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και αμέσως μετά με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τη μουσική και το στίχο του, την ερμηνεία του. Επιστρέφουμε. Όνειρο ήτανε.

με την ερμηνεία και πάλι του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τη μουσική, ωστόσο, και τον στίχο του Νίκου Ζούδιαρη αυτή τη φορά. Την ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Φυσάει Θεός.

Από τα 1995 και τον Βόσπορο του Νίκου Ζούδιαρη, στα 1979 και στον Ηλία Ανδριόπουλο. Η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης Καλογιάννης, μου πες φεύγεις μετανάστης.

0: Γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά. Από τα μουσικά δρόμενα του 1979 με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Ηλία Ανδριόπουλου. Τους στίχους των Μιχάλη Μπουρμπούλη και Μάνου Ελευθερίου. Τις ερμηνείες των Καλογιάννη, πρωτοψάλτη, που τους ακούσαμε στα τραγούδια «Μου πες φεύγεις μετανάστης» και τα λαϊκά τραγούδια μου για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
4: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης, νούμερο 1

Τις πωλήσεις νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842. Στις πωλήσεις νούμερο 1 στην υποστήριξη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

evening sun go down. I think about my old time used to be.

Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1.

0: πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Διαχρονικές διαδρομές στα μονοπάτια της jazz. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Σάρα Κόλμαν για την εισαγωγή της απόψινής μας εκπομπής από το νέο της άλμπουμ Ribbons Volume 1 ακούσαμε το κομμάτι Sophie's Song. Συνεχίζουμε με τον μπασίστα Tyrone Allen, το δεύτερο. Upward από το ντεπούτο άλμπουμ του Upward που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Pattern Master από το νέο ομώνυμο άλμπουμ του σαξοφωνίστα Mark Turner. Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με το νέο άλμπουμ του πιανίστα από την Αρμενία, Tigran Hamasyan. Έχει τίτλο Manifest και το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, AI The Digital Leviathan. Ο υπότιτλος είναι ευθεία αναφορά βέβαια στον Λεβιάθαν του Thomas Hobbes στη σύγχρονη ψηφιακή

ποιητή του. Ο δε τίτλος AI είναι ένα λογοπαίγνιο, γιατί το AI όταν στη γραπτή του μορφή είναι το μάτι. Το μάτι, το πανοπτικό της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, που κυριαρχεί και εξουσιάζει τις ζωές μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life, ένα ημίωρο στο οποίο θα συνεχίσουμε την παρουσίαση καινούριων άλμπουμς από το χώρο της jazz. Ένα από τα οποία είναι το νέο άλμπουμ της Alison Reiner και του κουιντέντου της, Semaphore, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Espiritu Libre. Dave Holland για τη συνέχεια, Freedom Fun, από το νέο του άλμπουμ Vital Spark, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη μουσική του Kenny Wheeler. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο κιθαριστάς David Striker από το νέο του άλμπουμ Blue Fire The Vangelder Sessions. Ακούσαμε Dexterity και κλείνουμε με ένα επίσης καινούριο άλμπουμ του τρομπετίστα αυτή τη φορά Jeremy Pelt, Our Community Will Not Be Erased. Ακούμε το κομμάτι Our Mother's Nature. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με το Silver Serenade από τον πιανίστα Gene Russell και το άλμπουμ New Direction 1971, ένα άλμπουμ το πρώτο που κυκλοφόρησε στην εταιρεία, τη σπουδαία ιστορική ιστορία εταιρεία της Jazz, Black Jazz Records. Μια εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος ο Gene Russell, σπουδαίος πιανίστας. Συνεχίζουμε με τον πιανίστα Walter Bishop, άλλο ένα άλμπουμ από την Black Jazz Records την ίδια χρονιά. Με τίτλο Coral Keys ακούμε Our November. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Moments Notice, John Coltrane από το Blue Train του 1957, Andrew Hill, Lift Every Voice από το μόνιμο άλμπουμ του 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στα τελευταία μέτρα της διαδρομής, της απόψινής μας διαδρομής στα μονοπάτια της jazz. Ακούγοντας Joel Ross, το βιμπραφωνίστα Joel Ross, από το νέο του άλμπουμ Gospel Music, Trinity, Father, Son and Holy Spirit. Συνεχίζουμε το νέο άλμπουμ της τσελίστριας το Mecca Ride, Dance, Skip, Hope. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στην κιθάρα η Μέρι Χάλβορσον. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

πατάς με τη σκιά σου. Να τόσο να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός στο τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει. Μη σκοντάφτεις,

κλάματα και απειλές, ανοησίες και ψευτιές, σκηνές τα βράδια που γυρνώ και μια κοιλιά στο λαιμό με πνίγηση.

αφορισμούς και με λιγμούς, με φόβους και με εκβιασμούς. Κρατάς στο χέρι τα κλειδιά, μου φαρμακώνεις τα όνειρα, με πνίγεις

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Πάνος Χατζηδάκης από τη φωνή του Βασίλη Λέκα στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου από εισάριθμους κύκλους τραγουδιών του Μιχάλη Τερζή. 1997. Παράβασης. 2000. Η οδή με ήττα των οδών. Πρόσωπα βυζαντινά σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου και η πυρώτησα γη σε στίχους του Κώστα Νέου.

Φίλοι, ζα τα καλημέρι, διαδέχεται η Δήμητρα Γαλάνη που τραγουδά Νίκο Γκάτσο. Καταρχάς, με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Αντί του Νίκου Ψιλούρη.

Από το Σταύρο Ξαρχάκο στο Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Νίκου Γκάτσου. Είχα φυτέψει μια καρδιά. Από τη φωνή και πάλι της Δημήτρας Γαλάνη.

Σταύρος Σαρχάκος λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και Μάνος Χατζηδάκης. Με το λόγο πάντα του Νίκου Γκάτσου, ένας ευαίσθητος ληστής. Πρώτος διδάξας, ο Γιώργος Ρωμανός.

Σταύρος Σαρχάκος, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, τρεις συνεργάτες του Νίκου Γκάτσου, τρεις δεύτερες εκτελέσεις από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Τι διαδέχεται η ελευθερία Αρβανιτάκη?

τη μακρινή Ανατολή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και αμέσως μετά με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τη μουσική και το στίχο του, την ερμηνεία του. Επιστρέφουμε. Όνειρο ήτανε.

Με την ερμηνεία και πάλι του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τη μουσική, ωστόσο, και τον στίχο του Νίκου Ζούδιαρη αυτή τη φορά. Την ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Φυσάει Θεός.

Από τα 1995 και τον Βόσπορο του Νίκου Ζούδιαρη, στα 1979 και στον Ηλία Ανδριόπουλο. Η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης Καλογιάννης, μου πες φεύγεις μετανάστης.

0: Γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά. Από τα μουσικά δρόμενα του 1979 με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Ηλί Ανδριόπουλου. Τους στίχους των Μιχάλη Μπουρμπούλη και Μάνου Ελευθερίου. Τις ερμηνείες των Καλογιάννη, πρωτοψάλτη, που τους ακούσαμε στα τραγούδια «Μου πες φεύγεις μετανάστης» και τα λαϊκά τραγούδια μου για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλει, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

φίλοι και φίλες, γεια σας. Είναι η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις από το 104,4.

Το επόμενο συγκρότημα που θα ακούσουμε λέγονται Wingwise, είναι ένα progressive rock συγκρότημα από την Αγγλία. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Scurry Furies.

Και από τους Wimwise περνάμε στους God Sticks, ένα νέο συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 στη Νότια Ουαλία. Από ένα EP που μόλις κυκλοφορήσανε θα ακούσουμε το κομμάτι Only When Provoked.

Το επόμενο συγκρότημα μας έρχεται από το Καναδά και το Quebec, λέγονται Mystery. Είναι στη progressive rock μουσική από αρχές της δεκαετίας του 90 και το 2007 κυκλοφορήσαν Beneath the Veil of Winter's Face, το πέμπτο ολοκληρωμένο δίσκο, από όπου θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Αυτή ήταν η Mystery και περνάμε στους The Reasoning, συγκρότημα εξαμέλες το οποίο έχει τη βάση του και αυτό στην Ουαλία, στο Cardiff που είναι η πρωτεύουσα της Ουαλίας. Μάλιστα αυτό το συγκρότημα έχει τρεις τραγουδιστές, τον Dylan Thompson, τον Garth Jones και τη Rachel Cohen, η οποία έχει ψηφιστεί μάλιστα και καλύτερη γυναικεία φωνή για 4 χρόνια από το αγγλικό περιοδικό Classic Rock Society. Τους ακούμε στο τελευταίο τους δίσκο Dark Angel.

Περνάμε στους Blood Ceremony και το ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2008, καναδέζικο συγκρότημα της Progressive Rock. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Hop Toad.

Και έχουμε περάσει στο κομμάτι Turn Wheel από το δίσκο Airplant των Osric Tentacles που κυκλοφόρησε το 1990. Οι Osric Tentacles δημιουργήθηκαν το 1983 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

αυτοί σαν οι Osric Tentacles. Θα περάσουμε στους Cancer Conspiracy, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από μια υποτιθέμενη συνωμοσία της ιατρικής κοινότητας να μην επιτρέψει ένα φάρμακο για τη θεραπεία του καρκίνου. Ο δίσκος λέγεται Omega και μάλιστα έχει το ελληνικό γράμμα Omega. Κυκλοφόρησε το 2008. Αποτελείται από 8 κομμάτια, Omega Part 1, 2, 3 ως 8. Εμείς θα ακούσουμε το Part 2.

Και θα περάσουμε στο τελευταίο συγκρότημα για απόψε. Είναι The Orison Space Collective, οι οποίοι δημιουργηθήκαν τον Απρίλιο του 2004. Η collective αυτή, όπως βλέπουμε και στο όνομά τους, είναι μουσική από τη Δανία, τη Σουηδία και ορισμένους Αμερικάνους. Έχουν κυκλοφορήσει 4 δίσκους. Εμείς ακούσαμε από το 3ο δίσκο, The Black Tomato, το κομμάτι Black Tomato Part 3. Ήταν η εκπομπή Ανισόπιδες Διαφάσεις από το 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάσετε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ,